0: FM.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Δεν ξέρω

0: Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.
1: Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Μόλις έστειλε μήνυμα μέσα από το λεωφορείο η Μαρία. Λέει: Γρηγόρη, μύρισε η πρώτη μας χάλη μέσα στο λεωφορείο.
6: Άντε.
5: Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
7: Τι έπαθε.
8: Μονοδοντό.
5: Χθε πήγα στον οδοντίατρο και μου βγάλε δόντια. Μου λέει: Μην φας, μου λέει, για δύο ώρες.
7: Ναι.
5: Λέω: Ξαναβάλτο.
4: Έξι με 7, 8,
9: 9,
4: 6 με 10. Πάμε και πάμε στο πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
10: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Αλφα FM
0: 104,7.
10: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: Ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει, μαζί.
8: Ναι.
5: Ρε Γιάννη μου.
8: Το ίδιο είναι.
4: 6 με 7, 8,
9: 9,
4: 6 με 10. Πάμε και πάμε στο πρωινό σφαίρα.
0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
12: Non-stop
0: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ιερεμίας Ανέτσος λέγομαι. Είχαμε κάνει μια αγορά από το κατάστημά σας.
8: Ναι.
7: Κοιτάξτε, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα και ήθελα να σας πω τι έχει μέσα αυτό το στρώμα. Ξέρετε τι έχει γίνει τώρα, βράχηκε το στρώμα.
9: Τι να λείπει
7: αυτό, άνθρωπο, δεν κατούρισα. Είναι από ούρα. Από ούρα.
8: Από ούρα.
7: Από ούρα, ναι. Και δεν προλάβαμε τώρα εμείς να το. Γιατί ήταν και το παιδί από κάτω που μας βοηθάει εδώ στις δουλειές. Δεν έλειπε και θέλαμε να το βγάλουμε έξω λίγο στο μπαλκόνι να στεγνώσει. Δεν το βγάλαμε. Τέλος πάντων, το βγάλαμε δύο μέρες μετά. Το θέμα είναι ότι αυτό από κάτω δείχνει σαν να βγάζει, παιδί μου, έχει μέσα τίποτα σπόρια τέτοια και τη φυτρώνει. Έβγαλε πώς είναι.
8: Φυτρώνει μέσα, εννοείται το.
7: Έβγαλε
8: το
7: από πάνω, πέταξε. Ήτανε κάτι φυλαράκια και το βλέπω μία, λέω, Ζηνοβία. Μήπως έχει τίποτα εδώ, έφαγε τίποτα. Κάτι σαν ρίγανη ήτανε. Στην αρχή νόμιζα ότι κάτι φάγαμε πάνω και έπεσε ρίγανη και τέτοια. Αλλά το βλέπω από κάτω και έχει ριζώσει.
8: Έχει ριζώσει.
7: Έχει ριζώσει, γι' αυτό λέω, μήπως έχει κανένα.
8: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που μου λέτε δεν μπορώ να το πιστεύω. Αυτό το πράγμα.
7: Αυτό θέλω να σου πω. Αν έρθει να το δει, θα γελάσει. Να σου πω, νόμιζα ότι ήταν θαύμα. Έπεσα κάτω, έκανε το σταυρό μου. Λέω, παιδί μου, φύτρωσε χορτάρι. Θα φύγω από εδώ, θα με θάψουν εδώ πάνω. Ειλικρινά ήταν σαν. Είναι στην. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ειλικρινά ένα πράγμα, παιδί μου. Μαγικό. Άμα το δεις, δεν το πιστεύεις. Πρώτη φορά εγώ είδα χορτάρι πάνω στο στρώμα.
8: Πώς. Τώρα εσείς που κοιμάστε, δεν κοιμάστε εκεί πάνω.
7: Τώρα εμείς, επειδή αυτά είναι πολύ όμορφα, δεν θέλουμε να καθίσουμε από πάνω.
10: Κάναμε σε μια άκρη.
8: Έχουνε.
10: Και κεματάκι πάνω, θα ανθίσει αυτό.
8: Σίγουρα να έρθουμε να το δούμε.
7: Τώρα εμείς, ποια εποχή πρέπει να το κόψουμε αυτό.
10: Άμα έχει ριζώσει.
8: Αυτό κάτι. Θα σας πω. Να το κόψετε δεν χρειάζεται να το κόψετε, γιατί σας λέω πρέπει να το δούμε. Αν είναι έτσι όπως μου λέτε, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι έτσι, θα δούμε τι θα κάνουμε.
10: Το βγάλουμε στο μπαλκόνι και να βάλουμε ένα άλλο. Αλλά είναι κρίμα, δεν είναι
8: μαγικό. Πείτε μου που μένετε.
7: Θα σε πω, παιδί μου, στον Ταύρο μένουμε, αλλά Θεμιστοκλέους 3-5 είναι δύο μαζί. Και Κλαυσινόης 4-6. Είμαστε ακριβώς στο
8: Ταύρο. Κλαυσινόης.
7: 3-5, 4-6. 5-7, 8, 9 που λέει το τραγούδι. Εγώ αυτό που θέλω, παιδί μου, είναι να έρθεις να δεις, είναι ένα θαύμα. Θα το πάρεις στο στρώμα και θα το πας, πώς να σε πω, δηλαδή, σκέφτομαι να φωνάξω το. Περίμενε λίγο, γιατί κρύωσε και ο άντρας μου. Παιδί μου, περίμενε. Τι σου αερίζεσαι.
10: Δεν κατάλαβα τίποτα.
8: Γρηγόρη, εσύ είσαι ή όχι. Ή με κοροϊδεύετε τώρα.
7: Ποιος Γρηγόρης, τι λέει το παιδί.
8: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
7: Αγόρι μου, τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες. Με στεναχωρείς τώρα.
8: Κοίταξε, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο αμάξι μου,
7: ναι.
8: Κάτσε να βάλω λίγο το ράδιο να δω αν είσαι εσύ ή όχι.
7: Βάλε, Real FM.
8: Περίμενε.
11: Φυσικά να σας θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι η Εύα Μπέλ, ο Ρος Ντεντικής Ανάπλασης.
12: Ένα
11: ενυδατική μετά τις διαφημίσεις, ενυδατική κρέμα ημέρας με δίκτυο προστασίας 15.
7: Έλα, παιδί μου!
8: Τώρα τι έγινε.
11: Τι έγινε!
7: Φάρσα!
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τι λέει και στο Κετούλι.
6: Πού είναι το Κετούλι?
5: Κέτι είναι μια κοπέλα εδώ πέρα, αλλά μου θύμισε εμένα μια άλλη Κετούλι.
7: Ποια Κέτι, τη Γαρμπή?
5: Όχι, όχι, μου θύμισε μια Κετούλα που είχα ερωτικές σχέσεις.
7: Αλήθεια? Αλήθεια?
5: Να
6: μη ζηλεύεις, 20 χρονών είπαμε, νομίζω ότι η πρώτη του.
7: Όχι, Παναγή, δεν μπορώ, με πιάνει τρέλα.
5: Και μη είχε κάνει και είχα νιώσει και άσχημα αυτή η Κετούλα.
6: Τι σου είπε η Κετούλα?
5: Μόλις τελειώσαμε τι τελειώσαμε, μου λέει σε πολύ μάπα στο σεξ.
6: Όχι ρε φίλε.
5: Ναι.
8: Που είσαι. Μοιάζει το στόμα σου.
7: Μπράβο Κετούλη μου.
5: Είσαι πολύ μα. Και εγώ τι της απαντάω?
6: Τι της απάντησες?
5: Εσύ που το κατάλαβες μέσα ένα λεπτό?
6: Ρε Γρηγόρη.
5: Ναι, που το κατάλαβες?
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
9: Πέτρος Καράς in the mix.
10: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέμα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα, την κυρία Παλανή, Δεοδοσία θα ήθελα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα, μια χαρά.
6: Τηλεφωνώ από το κεντρικό, από το αστυνομικό τμήμα εδώ στο κέντρο, από τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Τι κάνετε, είστε καλά?
5: Ναι, μια χαρά.
6: Κυρία Παλάνη, βρήκαμε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο με διάφορα άλλα πράγματα ένα δίπλωμα που έχει το όνομά σας.
5: Είχα χάσει την τσάντα μου εδώ στη Μεσίνη.
6: Α, στη Μεσίνη. Εμείς βρήκαμε μόνο, δεν έχουμε βρει την τσάντα, σας ζητάμε συγγνώμη, έχουμε βρει μόνο το δίπλωμα. Να σας πω, βλέπω εδώ, κυρία Παλανή, πώς είναι το.
5: Ναι.
6: Το τόνος είναι στο νι.
5: Στο αλφα.
6: Παλανή.
5: Παλάνη.
6: Κύριε Παλάνη, έχετε εδώ και δύο, να έρθείτε να τον πάρετε το δίπλωμά σας. Έχετε και δύο κλήσεις όμως που βλέπω εδώ πέρα που είναι απλήρωτες. Έχει βγει και ένταλμα για σας.
5: Ένταλμα
6: για πληρωμής. Δηλαδή, καλύτερα να έρθείτε, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό αυτό. Πόσα χρόνια οδηγείτε?
5: Από τον Αύγουστο.
6: Από τον Αύγουστο και έχετε δύο κλήσεις. Γιατί, έχετε και υπερβολική ταχύτητα. Εδώ στην Αθήνα μένετε?
5: Όχι, στην Καλαμάτα.
6: Στην Καλαμάτα. Έχετε έρθει στην Αθήνα με το αυτοκίνητο?
5: Όχι, βέβαια.
6: Πώς γίνεται τώρα αυτό?
5: Δεν ξέρω.
6: Πότε μπορείτε να έρθετε στην Αθήνα?
5: Δεν μπορώ να έρθω στην Αθήνα.
6: Δεν μπορείτε να έρθετε. Πώς είπαμε, Παλανή. Αχ, δεν έχω
5: Παλάνη.
6: Παλάμη, μήπως είναι. Παλάμη.
5: Ναι.
6: Παλάμη. Παλάμη.
5: Τι θα κάνω.
6: Χαίρομαι που το αντιμετωπίζετε έτσι πάντως με γέλιο. Γιατί εδώ δεν είναι πολύ αστεία τα πράγματα. Πρέπει να έρθετε λίγο με τον μπαμπά σας. Πόσο χρόνο είστε τώρα?
5: 19.
6: Στην Καλαμάτα, πού μπορούμε να πάμε?
5: Τι εννοείτε που μπορείτε να πάτε?
6: Ενώ που, σε ποιο αστυνομικό τμήμα μπορείτε να πάτε στην Καλαμάτα, στα κεντρικά?
5: Στο κεντρικό, στην τμήμα της Καλαμάτας.
6: Περιμένετε λίγο. Αντωνίου!
7: Ναι.
6: Στην Καλαμάτα, ποιον έχουμε κάτω?
7: Τον Παναίτσι.
6: Τον Παναίτσι. Γιατί γέλατε?
5: Μου κάνετε πλάκα.
6: Όχι, κύριε, μην σας κάνω καθόλου πλάκα. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο.
5: Όχι, σας άκουγα πριν από λίγο και άκουσα που είπατε ότι είχα να πάρει το τηλέφωνο.
6: Γεια πολλά! Ναι, αλλά κυρία Παλάμη.
5: Παλάμη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.
2: 104,7. 104,7.
0: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
8: Πυροβολάει.
4: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.
4: 102.

0: ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήμη, μία συναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά χυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: που ήρθε σε δύσκολη θέση και θα χρειαστούμε και τηλέφωνο στον αέρα.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Τι
0: τόσο
1: έγινε. Πολύ.
0: Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια γάμου, θα τα λέω λίγο γρήγορα.
1: Ετών θέλω να μάθω.
0: Είναι 50 χρονών και οι δύο.
1: 50 χρονών
0: τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, είναι 30 χρονών τα παιδιά τους έχουν φύγει.
2: Από νωρίς τα κάνανε δηλαδή.
0: Τα κάνανε μικροί.
1: Τα 20 χρονών κάνανε παιδιά.
0: Έχουν φύγει ο Α και η Κ. Έτσι μου το γράφουνε.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ο Α και η Κ.
2: Να τους λέμε έτσι όμως. Μην αλλάζουμε ονόματα και ψάχνουμε κάθε φορά. Α και Κ.
0: Γιατί ρε, παιδί, τι ζει, ναι. Ο Αντώνης και η Κατερίνα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ο Αντώνης και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, είναι 50 χρονών, έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν πάει στο καλό. Εξηγεί ότι είναι και μακριά κιόλας. Okay. Ζήτησε η Κατερίνα από τον Αντώνη. Αντώνη μου, σ' αγαπώ, σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μια μισή σελίδα
1: μέλη.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, όλα ωραία. Δεν σε έχω απατήσει ποτέ, όλα καλά. Θέλω να διευρύνουμε τη σεξουαλική μας κατάσταση και με άλλα ζευγάρια και με άλλους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή πλέον στο κρεβάτι μας να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι άντρες ή γυναίκες. Το γνωστό να κάνουμε.
2: Όλοι μαζί εννοείς.
0: Να κάνουμε. Ναι, όλοι μαζί, ναι.
1: Τριολέ.
0: Το γνωστό να κάνουμε ένα πάρτι. Ένα πάρτι με τσίπουρα.
1: Ναι, οκ.
0: Πάρτι με τσίπουρα, θέλει η κυρία.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το έγραψε ο άντρας της. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από τη μία γράφει μου άρεσε, από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μονόδρομος πια στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Γιατί αν πούμε ότι θα ζήσουμε άλλα 30 χρόνια οι δυο μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, ή μήπως ήρθε το τέλος. Μήπως ήρθε το τέλος στη σχέση και ότι ουσιαστικά αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, καλύτερα να πούμε αντίο ο ένας με τον άλλον. Το σκέφτεστε, το σκέφτεστε. Σας ακούω.
1: Ερώτηση. Θέλει πολλά άτομα ή να είναι, ας πούμε,
0: δεν
1: μπήκα
0: στην διαδικασία, δεν είμαι στο σπίτι τους. Θέλει άτομα, είπε άτομα.
2: Θέλει κόσμο.
0: Θέλει κόσμο.
2: Θέλει καλεσμένους.
0: Τώρα ένα, δύο, πέντε, θέλει μέσα, θέλει να ζήσουν. Θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες. Ρε Παναγί μου, θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες και οι δυο τους, δεν είπε μόνοι τους. Ούτε μόνη της. Μαζί με τον άντρα της, ο γουστάρει πια
1: εγώ
0: να
1: θεωρώ,
0: ζήσει.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να μπει ένας τρίτος στην παρέα και διαφορετικό να είναι μπούγιο. Άμα είναι 7 άτομα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου κι εσύ.
2: Που να κοιτάξεις.
1: Ναι, ρε, μαλά. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεξιά, αριστερά.
0: Άκου, για τη χωροταξία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Πάμε τώρα πρώτα για την ιδέα. Το που θα κάτσει ο καθένας θα το λύσουμε
1: να
0: μετά.
1: Να το αντιμετωπίσω σαν πολλά άτομα ή σαν να πει άλλος
0: ένας. Μα ποιο το ζήτημα άμα είναι ένας ή
1: για μένα έχει διαφορά.
0: Ποια διαφορά είναι, Παναγία.
2: Σαν να πηγαίνετε για μπάσκετ μονό.
1: Τόσα πολλά.
2: Τρεις επί τρεις, ναι. Πες, έξι άτομα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Αυτό είναι κατά λίγο ανομαλία τώρα.
0: Ρε φίλε,
2: στα πόσα άτομα δεν είναι ανομαλία.
0: Ηλίθιες λέξεις. Όταν είναι ενήλικες και ζητάνε από άλλους. Άκου εδώ, κοίταξε με λίγο γιατί μην λες βλακή στον δρόμο και συγγνώμη που το λέω αυτό. Αλλά θέλω να είσαι προσεκτικός. Δεν είναι ανομαλία αν ενήλικες άνθρωποι ζητήσουν από άλλους ενήλικους να γουστάρουν να κάνουν κάτι και όταν το θέλουν οι ίδιοι ο καθένας από μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλα πράγματα είναι. Όταν, να μην πάμε τώρα γιατί το χαλάς εκεί που πάμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από
1: ωραία,
0: τη στιγμή
1: να το πω πρώτα διαστροφικό. Πώς θα το πω.
0: Μην μου το πεις τίποτα. Από τη στιγμή που είναι ένας ενήλικας και ζητάει από έναν άλλον ενήλικα.
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Θα το πω ακραίο.
2: Μια διαστροφή την έχει.
1: Ρε, φίλε, έχει.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι το διαστροφικό και τι δεν είναι.
2: Μια διαστροφή είπα εγώ, δεν είπα ότι είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θα το πω ακραίο. Είναι ακραίο τώρα τα πολλά.
0: Ρε φίλε μου, γιατί πρώτη φορά θα το δεις, ρε φίλε, ότι είναι.
1: Μόλι δεν το δεις πρώτη φορά, αλλά το να στο ζητάει στα 50 μετά από τόσα χρόνια.
0: Μα αφού σου λέω
1: το
0: ότι
1: να πάει δεν κατευθείαν στα 5 άτομα είναι ακραίο.
0: Μα δεν σου είπα ότι 5 άτομα σώνει και καλά. Μπορεί να σου πει πρώτα απ' όλα ένα ζευγάρι. Πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο. Μετά ένα ζευγάρι. Μετά το ζευγάρι πάμε στα 3 άτομα.
2: Και ο κοινωνικός σου κύκλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μετά 4 άτομα. Μετά να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Να οργανωθούμε, παιδιά. Ένας-ένας.
2: Να πάμε εκδρομή. Να πάμε εκδρομή.
0: Η ερώτηση του Α που τον ονομάσαμε Αντώνη είναι. Έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είναι μονόδρομος ή πρέπει, μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά φοβάμαι ότι όταν το ξεκινήσουμε θα έρθει πολύ γρήγορα το τέλος. Έτσι τελειώνει το mail.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι θα μας πει.
2: Εγώ το δικαιολογώ και θα το.
1: Ναι, αλλά δεν είπαμε.
0: Εσύ θα δεχόσουν να.
1: Θα δεχόσουν
2: να. Θέλω να σου πω, είναι 30 χρόνια παιδιά.
0: Δεν μου εξηγείς, ρε φίλε.
2: Θα δεχόσουν.
1: Την οπτική μου να μην εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρω ζευγάρι που έχει γίνει και δέχτηκαν.
2: Είναι 30 χρόνια
1: στον παραγωγό.
0: Πριν από 15 χρόνια που το συζήτησα.
2: Παναγεί τα ίδια και τα ίδια κάνει. Τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια τα ίδια,
1: Νίκο,
2: και τα ίδια.
1: Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μου το παίζετε πολύ άνετοι και οι δυο σας.
2: 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τα ακούω όλα αυτά που μου λέτε. Θα δεχόσουν εσύ να δεις άλλον άνθρωπο να κάνει έρωτα με τη γυναίκα
2: δεν
1: σου μπροστά σου.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση της ομάδας.
1: Όχι.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση.
1: Καταρχάς σου λέει, μην δεν το βλέπεις.
2: Μπορεί να μου ζητάει.
1: Θα σου πεις ένα η καρακαλώνα και θα έχεις δύο. Μπορεί μην το βλέπεις έτσι.
2: Μα μπορεί αυτό να μου ζητήσει.
0: Εσύ πες ότι δεν το δέχεσαι. Τι θες και ρωτάς τον άλλον τώρα.
1: Όχι, γιατί μου το παίζει πολύ άνετος.
2: Δεν το παίζει.
1: Ωραία. Picture this λοιπόν που λέει και ο Πουνέντης.
2: Κάντε 20 χρόνια να το συζητήσουμε. Πού να ξέρω.
0: Άνοιξε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Θα δω τι θα έλεγε και ο κόσμος.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι τώρα και σε αυτά θα έλεγα όχι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα μπορεί να την άνοιξε σε μικρός.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το θέμα του Α με την ΚΑΠΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε.
3: Λέβη Γρηγόρη,
0: ναι.
3: Ότι όλα έρχονται στα πουλάκια.
0: Όλα έρχονται στα πουλάκια.
2: Στον παπαγάλους.
3: Ναι.
0: Α, ο πουλάκιας είναι, ο παπαγαλάκιας.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις. Αγαπημένο μου, για πες μου εσύ πώς φαίνεται αυτό που συζητάμε.
3: Κοίταξε. Ο κάθε άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος θεωρώ εγώ, ότι δεν είναι μονογαμικός.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορεί να είναι.
0: Είναι πολυγαμικό.
1: Ναι. Ακούμε.
3: Αυτό πιστεύω εγώ. Άρα δηλαδή μπορεί να δεχτεί να το βλέπει αυτό που είπες, να μην τα λέω ονομαστικά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Εσύ δεν το δεχόσουν άμα το έλεγε η γυναίκα σου.
3: Θεωρώ όπως ναι.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, ναι. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μαρτίνος Παπαγάλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γνωστός κύριος
1: Παπαγαλάκιας.
0: Ο κύριος Παπαγαλάκιας που είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός πάντα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και μια γυναίκα τι θα έλεγε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Α, Καλλιόπη.
2: Καλλιόπη, φιλάκια.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
1: Να στα πω εγώ. Είσαι καταπληκτικός, Γρηγόρη. Σε βλέπεις το ρότσο σου και σε αγαπάει πολύ.
0: Καλλιόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη μετά τα 4 χιλιάρικα παίρνει μόνο τηλέφωνο. Θα τα χαλάσεις τα λεφτά σου, τα αρχίζεις τα τηλέφωνα. Που γέρνει τους φακέλους.
1: Έκλεισε κι αυτή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα του Α και της ΚΑΠΑ που θέλουν καλημέρα. Να βάλουν στη ζωή τους και άλλους σεξουαλικούς συντρόφους τώρα που φτάσαν μετά από 30 χρόνια γάμου. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
5: Είμαι η Μαριάννα.
0: Μαριάννα, ποια είναι η άποψή σου για το δίλημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πιο νέα στην ηλικία, οπότε θα το θέσω διαφορετικά.
1: Πόσο είσαι?
5: Είμαι 30.
1: 30. Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Των ανθρώπων, δηλαδή την ηλικία.
1: Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Ελεύθερη, από θέμα ότι δεν έχω παντρευτεί, αλλά σε σχέση.
1: Σε σχέση, πολύ ωραία.
5: Ναι, αν φανταστώ, ας πούμε, και κλείσω τα μάτια μου και πω ότι είστε 20 χρόνια από τώρα έχω παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να φτάσουμε σε ένα τέλμα που θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή και με άλλους ανθρώπους. Θα ήθελα μεταξύ μας, οι δυο μας, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι το απόλυτο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι βαρέθηκαν πια ένα στον άλλον.
1: Όχι μόνο συγκεκριμένοι,
0: πολλοί κόσμοι και να σου πω και την αλήθεια τώρα, πώς με το
1: όνομα Εύη,
0: πώς είπαμε.
5: Μαριάννα,
0: μου, συγγνώμη.
1: Υπάρχει μαγαζί στην
0: Περίμενε λίγο. Μαριάννα μου, να πούμε την αλήθεια. Πάρα πολλοί κόσμος απατάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα τους, έτσι. Γιατί πλέον δεν τους εκφράζει, γιατί θέλουν και άλλες περιπέτειες. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία η Κάπα, γιατί δεν λέει το όνομά της, ζήτησε από τον ίδιο τον άνθρωπό της για να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε άλλο και για να μην χωρίσουν να δοκιμάσουν ίσως σαν τελευταία λύση, επειδή πλέον βλέπει ότι έχουν βαρεθεί να κάνουν σεξ ή δεν κάνουν σεξ οι δυο τους πια, να πλουτίζουν τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Εγώ το σέβομαι σαν πρόταση. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το κάνεις.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
5: Έφρασε η κυρία Κάπα. Ναι. Αλλά ίσως θα πρέπει να χωρίσετε.
0: Η κυρία Καρδινάλε.
2: Η κυρία Καρδινάλε.
0: Ναι. Άρα ούτε εσύ θα μπορούσε να το κάνεις από ό,τι κατάλαβα.
5: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Σκέψε ότι είναι όμως μετά από 30 χρόνια από τώρα που μιλάμε.
5: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με το τωρινό δεδομένο θα λέγαω.
0: Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω ακούσει κάποιους να λένε μετά από 30-40 χρόνια γάμου ότι πιάνω το μπούτι μου και είναι σαν να πιάνω το. Πιάνω το μπούτι της και είναι σαν να πιάνω το μπούτι μου. Ή το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
5: Εγώ έχω ακούσει και ιστορία, ναι, από φίλη που βγήκε με ένα ζευγάρι που τη πρότειναν τέτοια ηλικία ήταν περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω από
0: 50. Ναι, τη πρότειναν να πάνε όλοι μαζί.
5: Ήθελε, ναι.
0: Αυτό γίνεται χαμός με αυτό, ναι. Μαργαρίτα.
5: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα, καλημέρα, τι γίνεται. Γεια σου Μαριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα. Να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά, παιδί.
0: Θα ήθελα να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, αμέ.
0: Να δω τι είδες, ας πούμε, νεαρότερες ηλικίες το βλέπουν έτσι. Ο Παπαγαλάκης είπε ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ο κύριος είναι βαρύς εδώ, καλημέρα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, δεν είστε βαρύς?
6: Όχι, βαρύς είμαι.
1: Α, πόσα κιλά?
0: Έλα ρε, μίλα κανονικά ρε με τους ανθρώπους. Το όνομά σου?
6: Στράτος.
0: Έλα Στράτο μου, για πες.
6: Ναι, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πες τα ρε Στρατάρα.
0: Άμα στο πρώτο είναι γυναίκα σου ρε Στράτο, τι θα έκανες?
6: Όχι, όχι, θα σπάει μόνη της.
0: Και να σου
1: να πάει μόνη τη. Βαριέσαι. Βαριέσαι δηλαδή.
0: Βλέπεις,
6: όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι η γυναίκα σου την ακουμπάει κάποιο άλλο μπροστά σου.
6: Βέβαια, ρε φίλο, μπροστά μου δεν είναι όνομα.
0: Πάντω Στράτο, για να πούμε την αλήθεια, γίνεται πολύ χαμός με αυτές τις ιστορίες που κάνατε τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα, Στρατάρα, σε έχω κάνει και εικόνα να πούμε.
6: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν γίνονται. Άρα, θα τις έλεγες να χωρέσουμε, ας πούμε, αφού δεν θέλεις άλλον πια μαζί.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δέχομαι. Είναι πολύ απόλυτος. Ναι. Μα σου λέει η γυναίκα ότι δεν θέλω άλλο πια να κάτσουμε έτσι.
1: Βλέπεις, είναι τακτικός, δεν λέει θα χωρίσω.
6: Να κάνουμε ότι πρέπει να χωρίσουμε. Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
1: Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
6: Να έχουμε κι άλλους πάνω στο κεφάλι μας, θα τους κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι, δεν ξέρω, τους πληρώνουμε τους ανθρώπους, αλλά.
0: Δεν αυτή, να πληρώσεις λίγο να φάνε κάτι, να παραγγείλουν κάτι στο σπίτι.
1: Τι είναι με τζάμπα, την βγάλουν.
0: Να την βγάλουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Στράτος. Ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλει μπερδέματα τώρα και έξοδα και τέτοια πράγματα.
1: Τώρα λέει, έχω μία πάνω από την κεφάλι.
0: Παραγγελίες και θα φάτε σουβλάκια, να πάρουμε κάτι άλλο και τέτοια. Πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ.
7: Το κλείστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα σήμερα το τελευταίο?
7: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όταν μας τελειώσει κάτι, όταν βαρεθούμε, καλό είναι να πάρει ο καθένας τον δρόμο του.
0: Μάλιστα. Η πρόταση δηλαδή ότι αγάπη να δοκιμάσουμε και αυτό, μήπως τελικά σαν
7: είστε... Αγάπη μου Γρηγόρη, το να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο, όχι, είναι πολύ Σουηδία.
0: Ναι. Είναι πολύ Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι το κάνουν πολύ στην Ελλάδα.
1: Έκανε, το να σου έκανε μια κουβέντα και να σου έλεγε ότι θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια η ερωτική μας ζωή έχει βαλτώσει, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα το άκουγες.
7: Θα μπορούσα να ανανεώσω τη σχέση μου την ερωτική εγώ με τον άντρα μου.
1: Αυτό.
7: Δηλαδή να βρούμε καινούργια πράγματα.
1: Αυτό.
7: Όχι καινούργιους ανθρώπους.
0: Να σου πω τώρα μεταξύ μας, το όνομα πώς είναι?
7: Ειρήνη.
0: Ειρήνη. Όταν λέμε τώρα να το προβλάμε, λέμε ρεαλιστές.

0: πράγματα που μπορούν να σου έρθουν στο μυαλό. Να πας, ας πούμε, σε ένα μέρος εξωτικό, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να πας στην πισίνα να κάνεις σεξ.
1: Φοβερό, να φέρεις, δεν το έχεις κάνει 30
0: να φέρεις, να φέρεις ερωτικά βοηθήματα. Μπορείς να. ακόμα να το γράψεις κιόλας σε κασέτα, να το δεις μετά μαζί. Να... Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
2: Ρε φίλε. Τι λέει, μου, τι με έλεγε.
0: Τι.
1: Άσε, Παναγί, μην μιλάς. Έλα, για πες, Ειρήνη.
3: Γρηγόρη, ενώ ο σύντροφός μου, ο οποίος βέβαια έχει άλλη.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ρε Ειρήνη μου, τι λες. Καταλαβαίνω τι λέω. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα swingers, τα ζευγάρια πλέον και η ανταλλαγή ζευγαριών, γίνεται πανικός.
0: Υπάρχουν μαγαζιά από πάνω.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι, τα ζευγάρια. Γίνεται χαμός.
3: Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, γιατί εγώ μένω Πειραιά και κάτω και εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά.
1: Ξέρω και εγώ ξέρω ένα μαγαζί τέτοιο που πέρασα μια μέρα και είδα βράδυ εκεί πέρα γινότανε.
0: Τι γινότανε, Γρηγόρη.
1: Έμπαινε κόσμος μέσα, έβγαινε κόσμος. Πού ήξερα ότι αυτό το μαγαζί είναι.
0: Καλά, σε όλα τα μαγαζιά μπαίνει και βγαίνει κόσμος.
1: Εκεί μπαίνανε ένας, βγαίνανε τέσσερις. Μπαίνανε δύο, βγαίνανε έξι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη.
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το θέμα δεν θα λυθεί ποτέ, νομίζω, από κανένα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Μεγάλη κουβέντα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε και τις επόμενες μέρες. Άκουσα
0: να
1: σου
0: πω. Για μένα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στα πάντα στη ζωή.
1: Ναι, είμαι σίγουρος
0: ότι. Για μένα.
1: Παν μέτρων άριστον.
0: Αυτό.
1: Πάντα πρέπει
0: αυτό.
1: Να υπάρχει.
0: Μήτα,
1: αλλά, τι θέλω να πω.
0: Με φοβίζει όλο αυτό.
1: Ότι επειδή έχουμε και άλλα τέτοια mail, εγώ δεν τα διαβάζω πολλές ώρες γιατί τα νωρίς δεν θέλω να τα λέω. Τώρα αυτή την ώρα μπορούμε να τα πούμε γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Οπότε θέλω αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλα τέτοια mail. Και έχουμε και ένα mail, από εβδομάδα θα σας το διαβάσω, που το έχει. Που το κάνανε και ας πω το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ξεκινήσανε.
0: Δηλαδή εγώ τώρα εκεί παίζεις λίγο για μένα με τις αξίες, το ήθος και τις αρχές.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν θα σας διαβάσω ένα mail που το πρότεινε ο άντρας να το κάνουνε. Το έκανε η γυναίκα του και η γυναίκα μας έστειλε να δεις τι συνέβη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το δίλημα της ζωής της Δευτέρας.
4: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου? Σκέφτεσαι το επόμενο σου βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μια μοναδική ευκαιρία, το Little App Learn and Work. Παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level η Lidl App.
1: Ήρθε η εποχή του
2: «Τι νόσεις εσύ»?

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Λοιπόν, Γιώργος Δανός, παρέτοιμος για φάρσα. Μια φάρσα που έπεσε ξανά από εκεί. Να είσαι, πάρεις τηλέφωνο, σου παρακαλώ, γιατί έχει αρχίσει
1: ο καπετίστας. Διάβασε την τελευταία τέτοια, την τελευταία γραμμή εσύ.
2: Δεν έχω γραμμή.
0: Τι πράγμα, Γιώργο?
1: Την τελευταία γραμμή της φάρσας διάβασέ τη, γιατί είναι ο ρόλος σου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρος θα το υποστηρίξεις.
2: Γιώργο, εγώ έχω κάτι.
3: Έχεις πριν.
1: Όχι, είμαστε αστυνομία. Αστυνομία, παίρνουμε τηλέφωνο τώρα.
2: Κατάλαβα, πάλι εμένα τίποτα. Χτυπάει.
1: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Αντώνιος Βλάχος λέγομαι, υπαστυνόμος Β. Σας παίρνω από τη, μας έχουν προωθήσει από τον νομό Κοζάνης. Μία παλαιά κλίση τώρα που γίνεται η ανασκόπηση και η αρχιοθέτηση. Είστε ο κ. Χριστοφορίδης, κάτοχος του ΚΑΠΑΖΙΤΑΡΟ 1658.
4: Ήμουνα, ναι.
1: Ήσασταν, δεν είναι πια στην κυριότητά σας το συγκεκριμένο...
4: Όχι, το έχω πωλήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφορίδη, σας παίρνω αρχικά να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια αρχιοθέτηση αρκετών κλήσεων και δημοτικών κλήσεων αλλά και κλήσεων τροχέας, οι οποίες πρόκειται να προσθεθούν στην φορολογική σας δήλωση την επόμενη χρονιά. Έχει να κάνει με μία, μισό λεπτό να το βρω λίγο στο λάπτοπ εδώ. Λοιπόν, είναι ένα πρόστιμο χρονολογίας 2012, γράφει εδώ πέρα, 17α, ναι, 2012. Και είναι κωδικός K142, είναι παράνομη στάθμευση λογικά. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο ίσως δεν έχετε εξοφλήσει από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στο σύστημα, εμπρόθεσμα. Οπότε επειδή αυτό πλησιάζει να περάσει τα 1000 ευρώ, είναι στα 980 αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν πάει στα 1000 ευρώ ότι θα βεβαιωθεί στην εφορία σας.
4: Τι πράγματα είναι αυτά, δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πώς γίνεται να πάει 1000 ευρώ πρόστιμο, τι στάθμιση ήταν αυτή?
1: Προφανώς αυτό έχει πάρει προς αύξηση, έχει προς αυξήσεις. Από τη στιγμή που δεν εξοφλήθηκε εντός 15 ημερών θα μπορούσε να το πληρώσει.
4: Δεν έπρεπε να ενημερώσει κάποιος, δεν ξέρω τι, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή δεν βρήκα κάποιο χαρτάκι, κάτι, δεν ξέρω, τώρα από το 12 κιόλας.
1: Είναι πολύ παλιό, ναι, τώρα δεν έχετε άδικο τώρα, αλλά και εγώ είμαι στη δυσάρεστη θέση του απλά να σας ενημερώσω, γιατί όταν αυτά πάνε να περάσουν το χιλιάρικο, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν υπηρεσία, διαβιβάζεται εδώ στα κεντρικά στην Αθήνα και παίρνετε... Κύριε Ταχτσίδη, για ένα πρόστιμο,
5: ναι,
1: από νομό Κοζάνης. Είναι ο κύριος Χριστοφορίδης, πάρτε λίγο τον, είναι αξιωματικός υπηρεσίας.
5: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Χριστοφορίδη. Έχετε κάποια αντίρρηση εσείς γι' αυτό?
4: Το 12 είναι ούτε τηλέφωνο. Με είχαν ενημερώσει κάτι, δεν ξέρω τίποτα. Τώρα από το 12 πώς γίνεται?
5: Να σας πω για να μην το πολύ αυτό, για να μην σας ενοχλούμε κιόλας και εσάς. Εσείς το 12 ήταν στην κυριότητά σας το αυτοκίνητο?
4: Το 12 ναι, ήταν στην κυριότητά μου το αυτοκίνητο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, εσείς την κάνατε. Την κλίση εννοώ, εσείς είναι δικό σας, δηλαδή δεν είναι, θέλω να πω το πουλήσατε μετά.
4: Ναι, ναι, το πουλήσαμε μετά.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν έχετε κάποια αντίρρηση, θέλω να πω υπάρχει κάποια ένσταση.
4: Πώς δεν υπάρχει?
5: Τι ένσταση?
4: Δεν το δέχομαι αυτό.
5: Ωραία, εσείς δεν πάνε να μην το δέχεστε, το ζήτημα είναι ότι έχει υπάρξει κλίση, αυτό θέλω να πω.
4: Δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Α, τώρα εσύ σε πάει μου να βάζει τη βίλη.
4: Ειδικά το
5: 14 χρόνια πριν, τώρα
4: ειδικά
5: τι να
4: το 12, δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Ναι, ωραία, τότε θα το πάτε δικαστικά. θα βρείτε έναν καλό δικηγόρο. Έχω να σας...
4: Ναι, υπάρχει ένας δικηγόρος καλός.
5: Ποιος?
4: Ο κύριος Κουρτίδης.
5: Κουρτίδης, πολύ. Να σας πω, από ό,τι μου γράφουν εδώ, είχατε παρκάρει μπροστά στο Intersport Κοζάνης.
4: Α, εκεί δύσκολο να παρκάρω γιατί ήταν κεντρικός δρόμος. Περνάει...
5: Όλοι αυτά μας λένε, κύριε Χριστοφορίδη. Εγώ είμαι 30 χρόνια στην υπηρεσία. Γιατί γελάτε, κύριε Χριστοφορίδη?
4: Αστείο μου ακούγεται.
5: Αστείο σας ακούγεται, μόλις το φάτε το πρόστιμο θα σας πω εγώ. Μόλις σας έρθει από πίσω θα δείτε τι ωραίο που θα είναι. Γιατί έχετε πάρει λίγο αέρα. από τη λέει.
4: Μήπως είναι κανένας Γρηγόρης εκεί πέρα.
5: Από τη λέει και από τη λέει η πεθερά σας, έχετε πάρει λίγο αέρα, κύριε Χριστοφορίδη, σαν γαμπρός.
2: Καλά, στο καρφώσανε τώρα εκεί πέρα, τον άκουσα εγώ.
5: Σας άκουσε κάποιος που σας. Ποιος κάρφωσε.
1: Ποιος είναι αυτός.
5: Ο Ελληνός.
2: Για πότε άλλαξε η φωνή σου.
5: Ένα λεπτό.
2: Τον άκουσα καλά.
5: Κωνσταντίνε, ποιος σου είπε ότι σου κάνουμε φάρσα, ποιος το είπε στα αυτή.
4: Εμένα κάναμε.
1: Άσε! Άντε εσύ
4: μιλάς! Κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Άσε!
2: Κάποιος ήταν εκεί πέρα και ακούστηκε κιόλας, γιατί με το που σου το είπε.
5: Άλλαξε
2: τελείως τη φωνή σου από εκεί που ήσουν σοβαρός.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η πεθερά σου λέει ότι ο γαμπρός μου έχει πάρει λίγο αέρα ο μικρός.
1: Αλλά θα στον κόψουμε εμείς.
5: Αλλά θα στον κόψει, λέει.
2: Κατάλαβες.
5: Θα στον κόψει και απλά ξεκίνησε τώρα μια μικρή φάρσα. Σου έρχονται πολύ σοβαρά πράγματα. Αν συνεχίσεις έτσι, αγαπητέ.
1: Αλήθεια, πες λίγο ποιος μας έδωσε. Ποιος είναι δίπλα σου.
5: Ποιος έδωσε, πες την αλήθεια.
4: Όχι, κανένας δεν είναι.
5: Α, τσι, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι.
1: Στη δουλειά, τι, μόνος σου δουλεύει στη δουλειά.
5: Πού ζείτε τώρα, πού ζείτε που φύγατε.
4: Αλεξανδρούπολη.
1: Και είναι υπερεπιτεράς, λέει, ξέρεις.
4: Μόνος σου δουλειά,
5: ακούτε και στην Αλεξανδρούπολη σφαίρα. Θα φτάσουμε στο τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε φάρσα.
2: Στην Αλεξανδρούπολη ακούνε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Πάρε ένα κουτί γλυκά, πήγαινε στην πεθερούλα σου. Γιατί λέει
4: είναι
5: μικρό
4: λίγο
5: γαμπρό.
4: Μακριά, αλλά εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό.
2: Δηλαδή,
5: γιατί λέει μικρό γαμπρό, έχει και μεγάλο γαμπρό, έχει και μεγάλο.
4: Έχει.
5: Λοιπόν, πήγαινε πάρε ένα κουτί γλυκά.
2: Πού είναι πεθερά, σε ποια περιοχή.
4: Η πεθερά είναι η Κοζάνη αυτή τη στιγμή.
5: Στην Κοζάνη.
2: Είναι μακριά η Αλεξανδρούπολη με την Κοζάνη.
4: Μακριά και αγαπημένη, πώς το λένε.
5: Είναι 4-5 ώρες.
2: Τόσο πολύ.
4: Είναι, ναι.
5: Θα πας.
2: Μπράβο, ξέρεις εσύ τι έκανε.
4: Μακριά και αγαπημένη, δεν είναι.
5: Ναι, αλλά αυτή λέει δεν θα σε αφήσει ήσυχο. Απλά τώρα ήταν η αρχή. Τι πάτησες.
1: Γατάκι.
5: Φιλιά πολλά.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προστίκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό, και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Παναγία.
1: Λοιπόν, δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα όλο αυτό το κατεβατό που έχει στείλει εδώ πέρα η Δέσποινα. Θα πω απλά ότι το πρόβλημα και το δίλημα.
0: Ξέρεις τώρα που το πει, επειδή πει πρόβλημα και αυτά, το ξέρω ότι χθες πήγε σε ρευματολόγο, ε.
1: Σε ρευματολόγο.
0: Ρευματολόγο.
1: Τι έχεις?
0: Πήγα πάει για το πίσω όλο.
1: Για
0: το
1: τους μυς, για την πλάτη.
0: Και πήγα, μπήκα μέσα και τι μου ζήτησε?
1: Τι σου ζήτησε?
0: Μου ζήτησε το άμκα μου,
1: ναι,
0: και μία απόδειξη από τη ΔΕΗ. Ένα...
2: Για να δει πώς έχει κάψει μέχρι τώρα.
1: Ρευματολόγος είναι.
0: Τι είναι, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά έτσι. Πολύ ωραίο.
1: Ούτε βίντεο γίνεται αυτό, ούτε. Άνοιξε το καλάθι και πέτα το. Λοιπόν, παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα και το δίλημα που έχει η Δέσποινα αυτή τη στιγμή? Τα έχει με το Σοκράτη, είναι σε σχέση. Κάθε φορά λέει.
0: Δώστε το μήνυμα.
1: Σοκράτη, εσύ, σούπερσταρ! Είπα, ή το κορίτσι, η Δέσποινα.
0: Το έστειλε. Δεν είναι το γράφει, δεν διαβάζει.
1: Η Δέσποινα, σου λέω!
0: Η Δέσποινα, μην αφήσει κάτι σήμερα.
1: Μα το έχω πει 10 φορές.
0: Τον έχει το βράδυ?
1: Όχι.
0: Αυτό
1: φταίει. Άμα τον είχα, δεν θα.
3: Έχει ολόκληρο κατεβατό να διαβάσει, σου λέει.
1: Καλά, σου λέει.
0: Άρα η Δέσποινα στέλνει το μήνυμα και λέει.
1: Για το Σοκράτη.
0: Για το Σοκράτη.
1: Κάθε φορά που κάνουμε τον έρωτα, θέλει, λέει, να φωνάζω πάρα πολύ δυνατά, να ουρλιάζω το όνομά του.
0: Τι να φωνάζει?
2: Το όνομά του σου λέει.
1: Σοκράτη, εσύ είσαι μπασάρ.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, αυτός λέει το βρίσκει πάρα πολύ
0: ερωτικό.
1: Ερωτικό, μπράβο, ναι. Το βρίσκει πάρα πολύ ξεσηκωτικό αυτό το πράγμα. Εγώ, λέει, το θεωρώ πάρα πολύ ξενέρωτο.
0: Μα τώρα τι να φωνάει Σοκράτη?
1: Δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλει, λέει, να ουρλιάζω, να κάνω, λέει, ότι πονάω.
0: Ανακάνει κιόλας.
1: Ναι.
4: Ο Σοκράτης δεν
0: είναι. Έχει πρόβλημα ο
2: Σοκράτης.
0: Μάμια. Πώς Γιώργο την ώρα που μπαίνει ο Σοκράτης.
1: Σοκράτη, εσύ είσαι μπεστάρ! Αλλά λέει, ποιο είναι το θέμα? Ότι άντε, λέει, εγώ το καταλάβαινα, λέει, το να ξεκινήσω να φωνάζω. Εγώ άρχισα, λέει, τα ουρλιαχτά όταν ξεκινάγαμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ήθελε όμως μετά, πώς με λένε, το όνομά μου, το όνομά μου, το όνομά μου φώναξε.
0: Έλεγε αυτός πώς με
4: λένε.
0: Σοκράτη, Σοκράτη, Σοκράτη.
1: Ναι.
0: Χαζός.
1: Αλλά όχι έτσι, να ουρλιάζει, να φωνάζει.
0: Σοκράτη, Σοκράτη, Σοκράτη.
2: Είναι και δύσκολο όνομα, ρε
1: Σιμάνια. Είμαι, λέει, στο τσάκρα να με πιάσουν τα γέλια.
0: Γιώργο, τι πιστεύεις?
1: Σοκράτη, εσύ είσαι μπεσά.
2: Μόνο έτσι αν της βγει. Δηλαδή ο Γιώργος αυτό που λέει είναι μια πρόταση.
1: Είναι μια πρόταση.
2: Γιατί εγώ σκέφτομαι τώρα, Σοκράτη, Σοκράτη, Σοκράτη. Δεν βγαίνει, παιδιά, είναι δύσκολο.
0: Γιώργο, πού πιστεύεις, πού αποδίδεται, τι πιστεύεις ότι έχει ο Σοκράτης καταρχάς?
4: Αυτός πρέπει να το είπατε πρώτη φορά σε τραγωδία.
1: Δηλαδή
4: να είχε πάει κάπου, ας πούμε, και να πει Σοκράτη. Να βγαίνει. Γιατί μπορείς να μου κάνεις αυτό, αυτό που είπε να πιω του τώρα, μπορείς να μου το κάνεις. Του είπε ο χορός.
2: Υπάρχουν πολλοί άντρες που θέλουν και γυναίκες που θέλουν να τους λες το όνομά
0: τους. Ναι, παιδί, εντάξει, αλλά τουλάχιστον να πούμε τώρα το.
1: Ναι, αλλά να είναι λίγο έφυγο.
0: Αν η Δέσποινα ήταν φίλη μες,
2: θα το φωνάζει αλλιώς.
0: Τι όχι, το άμα φωνάξει αλλιώς θα φύγει, τρελάθηκες
2: τώρα. Κράτη, κράτη, κράτη, κράτη.
0: Κάνε κράτη, κάνε κράτη, βρε Σοκράτη. Δεν ξέρω. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Εγώ, λέει, αισθάνομαι, λέει, οριακά είμαι στο να βάλω τα γέλια. Αισθάνομαι, λέει, το βρίσκω πολύ ξενέρωτο.
2: Σοκράτη!
1: Το έχω πει, λέει, ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό, με ξενερώνει πάρα πολύ. Και λέει, όχι, εμένα με φτιάχνει απίστευτα. Σε παρακαλώ, κάντο για μένα.
2: Αυτός φωνάζει, Δέσποινα, Δέσποινα.
1: Όχι. Αυτός το παίζει γορίλας, λέει εκεί.
0: Γορίλας?
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει γορίλας?
1: Τώρα έχει έρθει ότι ακόμα
4: χάρη. Κάνε αυτό.
1: Σοκράτη, εσύ είσαι
4: μετά! Γιατί είναι αυτό? Να σου ένα γεωγράφη.
1: Πού θα πας για διακοπές?
0: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
5: Τι μπάνιο.
6: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Αριστερέστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
12: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
3: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Γεργούλια. Νίκος Αεράκης λέγομαι. Είμαι Productive Organizing Manager στο κτήμα Ήρυδα. Καλά είστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Προσπαθούσα να πάρω και τον μελλοντικό σας σύζυγο, αλλά δεν σηκώνει το τηλέφωνο του. Γι' αυτό σας κάλεσα, τον κύριο Διονύση. Μπορώ να σας απασχολήσω λιγάκι?
0: Πείτε μου.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο λιγάκι για να σας ενημερώσω για μια κατάσταση που έχει δημορφωθεί. Κοιτάξτε, το κτήμα Ήρυδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχει περάσει, έχει δώσει ένα ποσοστό του μάλλον σε ένα ξένο φαντ, το οποίο κατέχει το 60-65% ουσιαστικά του κτήματος. Αυτό κάνει μια αναπροσαρμογή σε οτιδήποτε έχουμε κλείσει μέχρι στιγμής, και μέσα σε αυτά είναι και ο δικός σας γάμος και το event δηλαδή που θα γίνει στις 8 Ιουνίου, σωστά, του 24.
0: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε και τις δύο προκαταβολές που έχουν δοθεί συγκεκριμένα 29/9 του 23 το Σεπτέμβρη και στις 15 Μαρτίου τώρα φέτος, γιατί θα πρέπει δυστυχώς να γίνει μια αναπροσαρμογή, να μιλήσετε εσείς με τον υπεύθυνο όμως εδώ πέρα, τον κύριο Τρίφωνα, και να συζητήσετε λιγάκι για την τιμή, γιατί είναι, τώρα έχει περάσει σε άλλα χέρια, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Ξέρω ότι έχετε πάρει μέσω της Μόνα, σωστά?
0: Κοιτάξτε, απλά το θέμα είναι το ότι έχουμε υπογράψει ήδη ένα συμβόλαιο. Οπότε,
1: το ξέρω και εμείς έχουμε τρομερό θέμα. Δηλαδή παίρνω όλη τη βδομάδα και ενημερώνω όλους
0: τους πελάτες. Μιλάμε για ένα μήνα πριν το γάμο.
1: Το γνωρίζω και νιώθω πάρα πολύ άσχημα, αλλά δυστυχώς είναι πλέον, έχει φύγει από τα χέρια μας. Καταλάβατε, δηλαδή προσπαθούμε, εμείς κάναμε μέχρι και προσφορά στο ξένο φαντ να καλύψουμε εμείς τη διαφορά, καταλάβατε, γιατί αυτή, απλά για να σας ενημερώσω, είναι γύρω στο 10-15% πάνω η τιμή. Δεν είναι κάτι τραγικό, αλλά όταν έχεις κάνει τους υπολογισμούς, καταλαβαίνω απόλυτα πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή. Θέλετε να σας τα πει και ο κύριος Τρίφωνας, για πας και συνεννοηθείτε.
0: Κοιτάξτε,
1: απλά έχει φύγει από τα χέρια μας, καταλάβατε, είναι θέμα νομικό πλέον. Mm-hmm.
0: Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι νομικό, απλά είναι νομικό απέναντι το φαν και στη δική σας εταιρεία, όχι στους πελάτες σας.
1: Το ξέρω, νομίζετε, εμένα μου το έχουν εξηγήσει και πραγματικά προσπαθώ τόσες μέρες να καταλάβω τι να πω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό τους είπα. Δηλαδή είναι τα χέρια μου δεμένα αυτή τη στιγμή. Να πω τι, ότι πρέπει να πληρώσετε 10-15% παραπάνω, δηλαδή σύν τους φόρους, σύν το ΦΠΑ.
0: Απλά αυτό κανονικά, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει όντως να το πληρώσετε εσείς και όχι οι πελάτες σας, τους οποίους
1: αντίστοιχα το προτείναμε, δεν καταλάβατε. Η παλιά διεύθυνση πρότεινε στο φαν να καλύψει τη διαφορά και δεν το δέχονται. Είναι, λέει, πλέον δικό μας. Εμείς διαπραγματευόμαστε τις νέες τιμές. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα.
2: Αγόρι μου, τι γίνεται εδώ?
1: Κύριε Τρίφωνα, μιλήστε λίγο με την κυρία Γεργούλια. Πάρτε τον κύριο Τρίφωνα, είναι πολύ συνεννοήσιμος. Αυτός είναι του ξένου φαν.
2: Τι κάνετε, κυρία Γεργούλια?
0: Γεια σας.
2: Γιατί γελάτε?
0: Τι κάνετε?
2: Γιατί γελάτε, κυρία Γεργούλια?
0: Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα που σας ακούω.
2: Γιατί?
0: Να πω την αλήθεια.
2: Γιατί, κυρία Γεργούλια?
0: Νομίζω ότι θα ξεκινήσει πολύ ωραία η μέρα μου.
2: Γιατί, κυρία Γεργούλια?
0: Καλά είσαστε?
2: Ποιοι?
0: Ε?
2: Για ποιο μιλάτε, για μένα?
0: Ναι, για σας.
2: Πολύ καλά. Εσείς δεν είσαστε καλά?
0: Όχι, τώρα είμαι και εγώ πραγματικά πολύ καλά, πείτε μου.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας μη ηρεμεί, νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά.
2: Γελάς, γελάς.
0: Γελάω.
2: Γελάς γιατί την προηγούμενη φορά μου γράφουν εδώ οι φίλες σου, σε στείλαμε στην Νορβηγία. Και τώρα είναι, έχει λέει ξαναπεράσει φάρσα η συγκεκριμένη
0: γυναίκα. Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά ήμουν πολύ πιο ψύχρεμη.
2: Ήσουν πολύ πιο ψύχρεμη. Τώρα εδώ τι έγινε πραγματικά? Δηλαδή τώρα μόλις μίλησα εγώ, κατάλαβες? Έλα, πες την αλήθεια, το κατάλαβες από νωρίς. Τι?
3: Όχι, μόλις μίλησες το κατάλαβες. Αφού με το που σε άκουσε.
2: Έλα, πες την αλήθεια, δεν το κατάλαβες από μένα. Κάνε με να νιώσω.
1: Αφού με το που μίλησες το κατάλαβε, τι εννοείς και εσύ τώρα? Πες ότι τον κατάλαβες, να τελειώνουμε.
2: Λευκοθέα, πες μου, γελάει παιδιά, η κοπέλα έχει πάθει και θα πάθει τίποτα. Λευκοθέα, μίλα!
0: Τι να πω, η αλήθεια είναι ότι προδόθηκες, Γρηγόρη.
2: Εγώ πάλι!
3: Εσύ, Γρηγόρη, μας χαλάσεις φάσεις.
1: Ενώ
3: αν είχα μιλήσει εγώ σε Ελπινίκη.
0: Ξεκάθαρα.
3: Αν είχα μιλήσει ως Ελπινίκη, αλλά δεν μου δίνετε ρόλο.
2: Δηλαδή είναι Λευκοθέα, συγγνώμη, τόσο
0: ωραία. Όχι την προηγούμενη φορά τη δώσατε ρόλο.
3: Ναι, αυτό το παράπονο μου λέει. Δεν
2: σοβαρά το γιατί πρέπει να υπάρξουν εδώ πέρα διαφοροποιήσεις.
1: Φάρσα δεν θα τι κάνουμε, αλλά έκπληξη θα τι κάνουμε.
2: Μέχρι τώρα δηλαδή το Γιώργο δεν το κατάλαβε και κατάλαβε εμένα.
0: Τι να κάνω, αφού έχει χαρακτηριστική φωνή.
4: Πρέπει να αλλάξουμε τη χρειά σου.
3: Κοίτα Γρηγόρη, από τότε που έγινε και τραγουδιστής, η φωνή σου είναι πολύ καθαρή.
4: Συγγνώμη, εσύ γιατί μπούκωσες μια κόλλα Α4 μέσα στο στόμα.
2: Μέσα κάτω ψεχάνουμε το.
1: Έχουμε να σου κάνουμε μια έκπληξη όμως. Δεν σου κάναμε φάρσα, δεν πέτυχε. Αλλά έχουμε να σου κάνουμε μια έκπληξη 17 με 20 Μαΐου. Μην κανονίσεις τίποτα. Ετοίμασε μια βαλίτσα, λένε οι φίλοι σου. 17 με 20 Μαΐου είναι το μπάτσελόρ σου. Τα έχουν κανονίσει όλα αυτές. Έχουν μιλήσει ακόμη και με το αφεντικό σου με τη δουλειά σου. Είσαι free. Εσύ ετοίμασε μια βαλίτσα. Πού θα πας, δεν σου λέμε.
2: Το ξέρεις αυτό.
0: Θα είμαι έτοιμη.
2: Μα Λευκοθέα, τα βλέπεις όλα πολύ cool.
4: Πραγματικά, μας έχεις πάει τα νεύρα.
3: Τώρα που δεν θα πληρώσει, όλα cool της φαίνονται.
2: Το
3: μια χαρά και εγώ έτσι θα ήμουν Λευκοθέα.
2: Το ξέρεις ότι σου ετοίμασαν μπάτσελορ τρεις μέρες.
0: Το ξέρω.
2: Α, τα ξέρεις.
0: Θέλω να τους πω ότι είναι οι καλύτερες φίλες του κόσμου.
3: Και πάντα έτσι να είσαστε Λευκοθέα.
4: Μας κατέστρεψες που μου κατέστρεψες τη φάρσα. Κλάψε τουλάχιστον λίγο.
3: Δώσε ένα ζευγάρι γυαλιά της Λευκοθέας. Να φοράει, να μας θυμάται και εμάς.
4: Λοιπόν, Λευκό.
2: Λευκοθέα.
3: Λευκοθέα.
1: Λευκοπλάστ.
4: Λευκοθέα.
1: Τι λευκοτή, δηλαδή τι θα μπορούσε να είναι.
3: Πέρα στο κορίτσι.
2: Λευκό πύργο, ξέρω εγώ. Έχει πλάκα και εσύ, έχει δίκιο άλλο. Λευκοτή, λευκό. Λευκό φω.
4: Λευκοθέα, άκουσε με λίγο.
0: Ναι, ναι, ακούω.
4: Μία δωρεεπιταγή αξία 120 ευρώ για να πα να πάρει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά για κουμέλο είναι δικά σου. Και τι δεν κάνουν εκεί πέρα, πληρώνει ένα, παίρνει δύο.
2: Και τι δεν σου κάνουν εκεί πέρα.
4: Δωρεοεπιταγή 120 ευρώ. Οπτικά για κουμέλος.
3: Θα φοράς τον μπάτσελο να μας θυμάσαι.
2: Λευκοθέα μου, να ζήσετε.
0: Να είστε καλά.
2: Σου υπόσχομαι ότι σήμερα εδώ ο Νίκος θα κάτσει και θα βρει τρόπο να μου δώσει μικρόφωνο που θα λιώνει τη φωνή μου. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Αύριο,
0: γιατί
2: ας πούμε, έχουμε.
0: Να γίνει τρίτη φορά. Αύριο, ναι, καλύτερη,
2: αύριο υπάρχει φαρσάρα πάλι. Δηλαδή και τώρα ήταν φαρσάρα αυτή. Αν και εσύ κάτι έχεις καταλάβει. Σε πήραν τηλέφωνο, μάλλον οι φίλες σου και σου είπαν σε παίρνουν τηλέφωνο. Κάτι έχεις καταλάβει. Εμένα δεν με εξηγελάς.
0: Έλα. Γρηγόρη, τα πάμε.
2: Εντάξει, Λευκοθέα.
3: Αμάρε, Γρηγόρη, αποδέξου το.
2: Δεν το αποδέχομαι. Συγγνώμη.
3: Σου λένε ότι η φωνή σου είναι χαρακτηριστική. Αυτό πρέπει να σε χαροποιεί.
2: Δεν είναι, δεν είναι.
4: Φιλάκια, Λευκοθέα μας. Να ζήσετε, να ζήσετε.
5: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102-2.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
1: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Λίγα λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
1: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν όμπισε εσύ τι λόγια θα πω.
2: Έχει πλάκα αυτό.
1: Άκου τώρα.
2: Γιατί όταν του διαβάζεις εσύ τα mail τους.
1: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
2: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
1: Εγώ μάλλον πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
0: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
1: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
3: Μια χαρά θα σημειώσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση
2: με. Ρέψουμε την ισχύα σου, κάνετε.
1: Ένα γιαουρτάκι έφεγα με λίγες φράουλες.
2: Ναι.
1: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
0: Τι ζαρμονιαστικιά μου είσαι.
1: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
0: Σ' ακούω.
1: Όχι, κοίταμε.
0: Παναγή.
1: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
0: Από Παναγή, σε
1: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
0: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
1: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
0: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
1: Νάντσι, δες τη ζουμάρι.
0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.

0: την δασκάλα του λέει στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Είχανε λέει κάνει κάτι.
2: Ωραίος.
3: Λες μόνο τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο
0: σχολείο. Λέει, είχανε κάνει λέει.
1: Έτσι τη είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό. Άσε τώρα, μη στα πω.
3: Για το δικό.
0: Τέλος
3: σου.
0: Πάντων.
1: Για ποιον.
0: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι λέει ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος.
0: Και έχει τέλος. Όχι όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα λέω να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
2: Συγνώμη,
0: του
2: δασκάλα.
0: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει λέει.
3: Με την καθηγήτρια με τη δασκάλα.
0: Την καθηγήτρια ρε στο λύκειο.
2: Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν λέει μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν θα φτάσεις.
0: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
2: Διαβάζει κάθε
0: την καθηγήτρια.
2: Μέρα.
0: Περνάει.
2: Διαβάζει λέει κάθε μέρα.
1: Καταρχάς,
0: περνάει λέει πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται.
0: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
0: είναι στο... η ΟΛΜΕ.
1: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να την βγάλουν από το σώμα. Να την,
0: γιατί.
1: Γιατί δεν είναι.
2: Φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
0: Δεν ήταν λέει παιδιά τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5.
1: Να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο.
0: Λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
0: Να τη διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
0: ναι,
1: του.
0: Τι θα γίνει
1: να
0: τώρα.
1: Να την πάρει υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω. Ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: που ναι, είναι,
2: ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
2: Ωραίο,
1: ζευγάρια
2: ωραίο,
1: ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
2: Τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
0: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
2: Αμέ και να κάνεις τσιου τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπεν είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσει το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
1: Έχει.
0: Τι του ήτη, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώ το λένε.
0: Καθαρίστρια.
1: Καθαρίστρια.
2: Μετά σπούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα το κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Θα το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μωριάνο Μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο
2: αυτοκίνητο. Ωραίο, ωραίος ρόλος.
1: Δίσου οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος, ε.
1: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω. Δίσου νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
1: Εσύ, όχι εσύ, νοσοκόμα, είπα και εγώ. Θα το έκανε, πιστεύεις, Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
2: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Γι' αυτό δεν τα λέει.
1: Δεν είμαι καλά, θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
2: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδύεται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ, δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας πει αύριο ντύσου Catwoman. Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
3: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος
1: πριν. Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Όνομα.
4: Μιχάλης.
1: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο?
4: Λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχεις ζήσει έτσι λίγο να πούμε.
0: Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος, ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
2: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?

0: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όχι.
1: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε οι άλλοι εσύ που ήσουν με τι πιτζάμε και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθεί. Τι σου αστυνομικό τώρα.
0: Ναι.
3: Ναι,
0: ναι.
3: Ναι. Α, περίμενε. Περίμενε. Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην γίνει σε τσάμπα.
1: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα μπάνι.
0: Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη,
1: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να κάνεις μια απέλαθωση.
0: Ναι, κανονικά, έλεγχο. Και όλα κανονικά.
1: Σωματικό. Α, έγινε όλη φάση.
3: Σωματικό.
1: Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, γιατί... εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω.
1: Ποιο?
4: Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, είχα και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
3: Έναν μπάρμαν και σε έπαιζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, έναν μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
3: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
4: Ναι,
1: να είσαι τα απαντήσει γιατί νομίζω να δεν είσαι εδώ.
3: Να κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα α πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό.
3: Ναι.
1: Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
3: Ναι,
4: αυτό.
5: Εγώ το είπα την απάντησή μου.
1: Ναι, να σα πω εσά, κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο.
4: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα μου πείτε.
4: Καλέ στο ελληνικό μιλάμε, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, τι θα ήθελε να ντυθώ, τι θα ήθελε να ντυθώ. Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λε. Τι θα ήθελε, α πούμε, θα ήθελε να ντυθώ αρκουδάκι.
4: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα!
3: Τίγρη. Για κάνει.
1: Εσύ, την Νάνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
5: δεν έχει. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι εγώ.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο.
3: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι.
3: Εγώ στρουμφάκι,
1: κάτι. Και εμένα στρουμφάκι.
4: Όχι στρουμφάκι. Όχι, είπαμε άγριο, ρε. Το είπα.
3: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι. Τι
5: είναι αυτό, ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
4: Ξυλοκόπο, ναι,
1: ξυλοκόπο, ναι, και το ξεκούρι. Πω. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμάτο!
4: Ναι.
6: Άμα βρήσεις την κορμάρα, έβαλες και
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
12: VLD Water Filters.
2: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
14: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
16: Εγώ βάτραχο.
17: Το μωρό κροκοδυλάκι.
18: Πήγαμε για βογωτάκι.
19: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
24: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
1: Αν ζεστέ, ζεστέ, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ο Νικολάκης μου δεν είναι καλά σήμερα. Ναι, ότι το είπα το πρόγραμμά του δεν μου είναι. Αλλά τον έβαλα να πιάξει να βρει τα τραγούδια της Eurovision τώρα και έψαχνα να βρει το. Γιατί άκουσα το Ακύλα του Good Job Nicky και τη Μασό. Είναι φανταστικά και τα τρία.
1: Okay.
0: Οπότε θα τα ακούσουμε σε λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, δίλημα καρδιάς. Η Μάρθα έστειλε μήνυμα. Η Μάρθα έστειλε μήνυμα.
2: Γεια σου Μάρθα.
0: Η Μάρθα που λέει: παιδιά, είστε ό,τι καλύτερο στο ραδιόφωνο. Μάρθα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθώ πολλές φορές να ακούσω και καινούργια παιδιά και καινούργιες προσπάθειες.
2: Αλλά
0: δεν τους αρέσει γιατί κατά ένα 80% σας έχουν αντιγράψει. Μάρθα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το. Όχι που το λες αυτό, έτσι που ακούστηκε.
2: Που το έχεις παρατηρήσει. Που το...
0: Βέβαια, κάθε ένας κάνει την προσπάθειά του. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερη φαντασία από άλλες ομάδες. Παίρνουν λίγο έτσι δικά μας κομμάτια και τα αλλάζουν. Ίσως γιατί θεωρούν ότι αφού πετυχαίνουν εδώ θα πετύχουν και κάπου εκεί. Δεν πειράζει, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς εδώ είμαστε γεμάτοι ιδέες και το εννοώ αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχουν ξεπετσιάσει.
2: Σταμάτα.
0: Σε έχω ξεπετσιάσει, λέω, ρε. Το καταλαβαίνεις.
2: Μας ρουφήξαν το μεδούλι μας.
0: Λοιπόν, τι έκανε η Μάρθα. Η Μάρθα, παιδιά, δεν είναι κάτι φοβερό, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά μπορεί και να είναι. Έχω μια σχέση 2 χρόνια και κάποια στιγμή πήγα ξαφνικά να πάρω το αγόρι μου από τη δουλειά. Είμαστε...
2: Δεν οδηγεί το αγόρι της, θέλει λίγες λεπτομέρειες γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω
3: τίποτα. Μπορεί να είχε χαλάσει την.
0: Είναι 28 χρονών και 2, από τα 26 που έχουν μια σχέση, το πηγαίνανε στα σοβαρά.
2: 2 χρόνια, ε!
0: 2 χρόνια, 26 με 28, το πηγαίνανε στα σοβαρά. Σκεφτήκανε κάποια στιγμή ότι θα παντρευτούν σε κανένα χρόνο και οτιδήποτε άλλο και πήγε να τον πάρει από τη δουλειά. Ενώ αυτός δεν την περίμενε και φεύγοντας από κάτω, είδε να φυλάει στο στόμα μια κοπέλα που κατέβηκαν μαζί.
2: Α, πάλι, το δεν είναι σοβαρό που είπες.
0: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Δεν ήταν ένα φιλί.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν ήταν ένα φιλί αυτό το ερωτικό του παθιασμένου που κάθονται και φιλούνται. Ήταν αυτό,
2: οι γλωσσάρες έξω
0: ήταν αυτό το γρήγορο. Αυτό το ότι ναι, φιλιά πολλά θα τα πούμε αύριο. Ήρθε φιλιά πολλά καλή. Δηλαδή, έτσι όπως κατέβηκαν 10 άτομα μαζί.
2: Τι μούρδες λέει τώρα.
0: Δεν πρέπει να με ακούσει.
2: Δηλαδή, θα με έβλεπες με την Άντση και το σφαίρα να τη πετάω ένα πεταχτό φιλί στο στόμα και θα έλεγε εντάξει.
0: Δεν φίλε, κατεβήκανε 10 άτομα, γράφει ακριβώς εδώ πέρα το mail. Κατεβήκανε 10 άτομα.
3: Τα 10 άτομα
0: αρχίζουν όλοι κάποια στιγμή να φιλούνται.
2: Για είναι κάποιο έτοιμο.
1: Είναι μορμόνι.
3: Αν φιληθήκαν όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Πώς είναι, ρε φίλε, κάποια στιγμή που κατεβαίνει, που τελειώνει το σχολείο και βγαίνουν όλοι μαζί και αρχίζουν και φιλούνται ο ένας τον άλλον. Άντε, η φιλιά πολλά θα
2: πάρει. Στο στόμα.
0: Ναι, είδε το δικό της να φυλάει στο στόμα πεταχτά μια κοπέλα. Όταν το ρώτησε τι ήταν αυτό το φιλί, για ποιο λόγο, λέει ότι, δεν, ότι κατά λάθος πήγε εκεί. Δηλαδή ότι πήγαν να φιληθούν στο μάγουλο και ότι πήγαν κατά λάθος.
1: Από την ίδια πλευρά, ναι.
0: Είναι, δηλαδή ότι ήταν μια κακή στιγμή. Και γι' αυτό και δεν καθίσανε να παραμείνουν εκεί πέρα, εγώ να αγκαλιάζουν, να τη φυλάω και τίποτα άλλο. Όπως πήγαν να κάνει μαζί. Και του λέει η Μάρθα, ότι έπεσα εγώ δηλαδή στην κακή στιγμή. Ότι φιλιέστε κάθε μέρα όλοι σας έτσι αποχαιρετιέστε όταν κατεβαίνετε όλοι μαζί.
2: Καλά, αυτό δεν είναι κακό. Και εμείς φιλιόμαστε όταν φεύγουμε από εδώ.
0: Ναι, λέγεται ότι φιλιόμαστε. Αυτό είναι και πολύ φιλιόμαστε και δεν καταλαβαίνω γιατί φιλιόμαστε. Λες και συναντηθήκαμε στην Αυστραλία. Αλλά θέλω να πω ότι άκου τώρα τι της είπε το δικό σου, ότι δεν είναι κάτι.
2: Νάντσι, έρχομαι.
0: Ότι δεν είναι κάτι, ότι αν θέλει να αρχίσει τη δουλειά να ρωτήσει και την κοπέλα.
2: Ναι.
0: Ότι λέει είμαι εδώ πέρα μία εβδομάδα τώρα σχεδόν έχουν χαλάσει όλα μέσα στο σπίτι, είμαστε μέσα στα νεύρα.
2: Προφανώς.
0: Και λέει, μου λέει ότι δεν έχει. Δεν παίζει τίποτα πονηρό. Έλα στο, εγώ να πάω, λέω, να εκτεθώ, λέει η Μάρθα.
2: Να ξεφτυλιστεί.
0: Να ξεφτυλιστώ, εγώ να πάω να δώσω τέτοια δικαιώματα. Δεν πάω. Να δώσω δικαιώματα, μου λέει εκεί πέρα γράφει στο χαρτί, δεν πάει.
2: Δεν πάει.
0: Τι της λέτε.
2: Τι πιστεύετε.
0: Πες ότι είναι αδερφή σου. Ποιος το λέει, τι πιστεύεις. Γιώργο.
3: Για άνθρωπος.
1: Εγώ
3: το...
1: πιστεύω αυτή η εταιρεία είναι κολοχανίο. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
2: Παίρνονται εκεί μέσα.
1: Πρέπει να έχουν πάρθει όλοι μεταξύ τους. Πρέπει να είναι το Beverly Hills 90210. Πώς λέγονταν.
0: Είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Ωραίο. Μπράντον με την Κέλλη και η Ντόνα με τον. Όλοι αυτοί μεταξύ τους τα είχαν.
0: Λες, υπάρχει.
2: Πού είναι αυτή η εταιρεία.
0: Υπάρχει τέτοια εταιρεία.
1: Εγώ νομίζω ναι, είναι τέτοια φάση. Είναι σαν βιντεοτενία.
0: Σαν κοινόβιο.
2: Για να σας πω κάτι, θα ήταν πολύ ναι. Ωραία μια τέτοια εταιρεία, να ξέρετε.
0: Άντε μωρέ, εσύ πια, μια γυναίκα έχει σπάσει όλη τη ζωή.
3: Βρε γλίτσα που περιμένεις την εταιρεία να σου βρει γυναίκες να φυλάς.
0: Όχι. Γλίτσα.
2: Δεν εννοώ
3: να
2: αυτό.
3: Να τις βρεις μόνο σου, βρε, που θες και εταιρεία.
2: Καταρχάς δεν είπα να γίνω εγώ μέρος αυτής της εταιρείας. Είπα ότι απλά θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Να έτσι, θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο, γιατί είμαι σίγουρη ότι της αρέσει όλο λοιπόν, αυτό.
1: Θα πείτε λίγο. Θα σας πω, τα φιλιά δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ακουτορόμως,
3: εγώ τα καταλαβαίνω και μ' αρέσουνε.
1: Ακουτορόμως... Ωραία είναι, δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να πω κάποιες φορές έχουν μια δόση υπερβολής.
0: Ακουτορόμως...
1: Ναι.
0: Σοβαρά, η Μάρθα περιμένει μια απάντηση. Ποια πιστεύετε ότι είναι δικιά μας ιστορία.
3: Δεν ήμασταν μπροστά να το δούμε. Ας μας στείλει μια φωτογραφία.
1: Ναι, σωστά.
0: Εσύ γιατί μάλλον γιατί τα βάζεις πάντα ρε παιδί μου με τον κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι επιθετικότητα είναι αυτή.
2: Νάντσι, εσύ τι θα κάνεις, θα τον χώριζες.
3: Καλέ, εννοείται.
1: Τέλος.
3: Το βρωμιάρι να φιλιέται μπροστά μου με άλλη.
2: Δεν ήξερε ότι είσαι εκεί.
1: Βρε, ήταν πεταχτό το φιλί.
3: Τι πεταχτό, βρε, και ήταν πεταχτό, βρε, ήταν πεταχτό.
1: Κατάλαβες ότι ήταν κατά λάθος και φιλήθηκε.
3: Αν είχα καταλάβει ότι ήταν κατά λάθος, θα ήθελα να μέλει σε ολόκληρη εκπομπή να γίνω ξεφτύλα.
1: Μα δεν ξέρουμε τι
2: λέει στη γυναίκα ότι έγινε ξεφτύλα που μας έστειλε mail.
0: Μέσα της, φίλε. Δεν πραγματικά μίλα, ρε
2: Παναγία. Τώρα αυτό
3: έχει πόνο καρδιά η κοπέλα. Σημαίνει ότι κάτι είδε που την ενόχλησε.
0: Γιώργο,
3: αυτό που είδε που την ενόχλησε θα την ενοχλεί πάντα, θα το σκέφτεται.
0: Γιώργο, τι λες εσύ?
1: Ξέρετε, αρχίζω και το βλέπω από την άλλη. Μήπως ήταν corporate το φιλί. Δηλαδή, μήπως πετύχανε κάποιο, μια παρουσίαση ωραία. Κλείσανε κάποια μεγάλη δουλειά.
3: Αυτό δηλαδή, άμα κλείσει μια πιο μεγάλη δουλειά, τον δούμε σε κρεβάτι.
2: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, όταν έχω τα νούμερα και είναι καλά, πρέπει να αρχίσουμε.
1: Σωστό.
0: Τι και όταν είναι καλά. Σχεδόν πάντα καλά είναι.
2: Καμάτα, μη μου σπά και τη φωνή, γιατί θα έρθω εκεί.
0: Όχι, δεν τα λέμε αυτά.
1: Σκάστε το, ρε φίλε. Τι περιμένει.
3: Εσεί πώ αντιδρούσατε, δηλαδή, αν βλέπατε τη γυναίκα σα να φιλιέται με έναν άλλον.
2: Ακούστε τώρα, ας δεχτούμε.
0: Σοβαρά τώρα βγαίνει η Ελένη από τη δουλειά τη.
2: Δεν μην το κάνουμε προσωπικό, γιατί θα
0: κάνουμε. Άντε πάλι με το καλέ. Εσύ σου μιλάω τώρα για να καταλάβει. Βγαίνει η Ελένη από τη δουλειά τη, βγαίνουν μαζί 5-6 άτομα από το ζαχαροπλαστείο, γιατί ζαχαροπλάστησα είναι η Ελένη. Και βγαίνουν 5-6 άτομα και έτσι όπω πάνε να φιληθούν, κάποια στιγμή πάει να φιληθεί με κάποιο παιδί και έτσι φιλεί του στο στόμα.
1: Κατά λάθος πεταχτώ.
3: Θα την κέρνα για μια πάστα.
1: Παναγή,
0: σοβαρά το ρωτάω.
2: Χωρίσα με τη μία εγώ.
1: Μα είναι πεταχτώ.
2: Δεν με νοιάζει, δεν πάνε. Και καταρχάς εγώ θα εκνευριζόμουν και στο στομάγουλο να φιλιότανε με κάποιον.
3: Στο στομάγουλο.
2: Εννοείται.
3: Εσύ γιατί μας φιλάς
0: όλους?
3: Συντροπή είναι αυτό.
0: Δηλαδή σίγουρα είναι συνάδελφός της και φιληθούν στο μάγουλο, τι είναι?
2: Τι να φιληθεί με έναν άλλον άντρα στο μάγουλο, δεν κατάλαβα. Ποιος ο λόγος? Όχι, δεν σας τα λέω καλά, είναι η άποψή μου, να μην την πω.
0: Δηλαδή πώς θα φιλεί, ότι με ένα παιδί που γνωρίζει το πώς θα φιλεί?
2: Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο, γεια.
0: Ούτε φιλεί στο μάγουλο, γεια.
2: Όχι, βέβαια.
1: Να στηρίξω λίγο τον
0: Παναγί.
3: Θα στηρίξει Παναγί.
1: Λίγο, όχι
3: μόνο. Δηλαδή, έλα, πες, με ενδιαφέρει, για πες.
0: Δηλαδή, να είναι που φιλέται με στα μάγουλα, με όποιο
2: σου αρέσει. Εσύ επέλεξε μια ξεπέτο. Δεν φταίω εγώ.
0: Έλα, μιλά κάτι. Να είσαι που όποιο τη δει.
2: Μια χοροπηδικτούλα.
0: Ποια ταπεινά. Κάμεραμαν, ηχολήπτε, άνθρωποι από
3: τα έργα. Δεν ξέρω χρόνια του ανθρώπου.
0: Και εγώ δεν είπα η Ελένη. Κάτσε, ρε, περίμενε λίγο, ρε Γιώργο.
3: Με όλου τα φιλιέμαι κάθε φορά. Ξέρω χρόνια, τους αγαπώ.
0: Όχι, με αφορά, ρε φίλε. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτό το παλικάρι το ξέρει χρόνια η Ελένη.
2: Δεν θα φιλήσει άλλον άντρα, τέλος.
1: Σιγά, ρε Παναγή, σιγά. Και σκέψου να ήταν και λίγο αξίριστος έτσι από αυτούς τους άλλους.
2: Μα είσαι μουρλός τώρα.
0: Δηλαδή, είναι άντρα που σου λέω ειλικρινά.
2: Ρε φίλε, τώρα ακούω σου κάτι.
0: Άκουσε με λίγο, συγγνώμη. Τώρα, αν πάμε στο στούντιο να γράψουμε σήμερα το Tonight, θα φιληθεί με 20 άτομα στο μάτι.
3: Μη μου τρομάζει τον κόσμο και δεν έρθουν να με φιλήσουν σήμερα.
2: Όλοι γρήπη έχουν, αυτό σου λέω, μα παίρνει τίποτα εδώ μέσα.
3: Την εβδομάδα απλά του έκανα αγκαλιά επειδή ήμουν άρρωστο.
0: Σοβαρά. Ναι. 20 με 20 άντρες θα φιληθεί στο μάγουλο.
1: Σήμερα θα γίνει στο
0: τουνάρι. Μάτσα, μάτσα, μάτσα.
2: Ρε φίλε μου, θα σου απαντήσω σε αυτό που λες τώρα. Γιατί η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η Νάνση είναι πιο ανοιχτό καρδός άνθρωπος. Είναι πιο εξωστρεφή. Είναι πιο τσαπερτονοκολοσφυρίχτρα. Η Ελένη λοιπόν είναι πιο κλειστή. Εδώ καλά-καλά στις αρχές δεν μίλαγε σε εσά με το ζόρι, σα έλεγε γεια.
1: Έκανε δουλειά ψυχολόγο.
2: Την Ελένη να φιλιέται με έναν άλλον άντρα ξαφνικά να μου έγινε εκδηλωτική.
0: Μάγουλο, ρε, κάτι
1: τρέχει. Έγινε δουλειά από τον ψυχολόγο, έγινε δουλίτσα. Και τώρα είναι έξω καρδιά και αρχίζει και μας φυλάει όλους.
3: Δεν είσαι ετοιμάσου για τον νησί.
0: Θα χώριζες την Ελένη να φιλούσες το μάγουλο έναν άντρα?
2: Δεν είναι, σου πω ότι θα τη χώριζα, αλλά θα ξεκινούσε παρακολούθηση από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Παρακολούθηση.
0: Παρακολούθηση ψυχία του, να πας εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιράκι 102.

Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ.

0: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα? Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι.
3: Σε κάποιον το έκλεισε στη μούρη.
4: Ο Γιώργος σε 5 λεπτά σχολάει.
2: Γιώργο, θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω να μείνεις.
3: Παιδιά, ο Γιώργος είναι ακριβοθόρητος.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Θα είναι δυνατό μας κάτι φάρσα.
1: Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
2: Ναι, ο Γιώργος είμαι.
3: Θα ξαναπροσπαθήσουμε για άλλη μια φορά, δεν τα αφήνουμε έτσι. Εντάξει.
2: Ρίχτου μία, είναι νωρίς μωρέ, μπορεί να μην έχει ξυπνήσει τους.
0: Έχει στείλει μήνυμα, ξαναπαρώ.
3: Ναι, ξαναπαρώ.
0: Έχει στείλει μήνυμα που σου λέει αυτός εδώ πέρα να τον ειδοποιείς, να σου στείλεις μήνυμα στο Instagram.
4: Μου ζητάνε το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
3: Χρειάζεται το δικό μας σπίτι
0: νοικιάστηκε. Βάλτε το γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει, μπορεί να υπάρχει χωρισμός.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Βάλε τον...
5: Ναι.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Έλα Βασίλη, καλημέρα, συγγνώμη παιδί μου, πήρα νωρίς. Είμαι ο Νίκος ο Μποζιονέλος από Αθήνα, ναι. Καλά είσαι, μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Γκόγκος, ο Φάνης. Είναι νωρίς, έχεις ανοίξει το μαγαζί, τι κάνεις?
5: Ποιος είσαι, δεν κατάλαβα τώρα,
2: δεν σε πήρε ο Φάνης τηλέφωνο, δεν σε πήρε ο Φάνης τηλέφωνο. Είμαι ο Μποζιονέλος λέγομαι, Νίκος, κάτσα να στα πω από την αρχή, συγγνώμη παιδί μου, τώρα παίρνω και νωρίς το πρωί. Κρατάει η γυναίκα μου εκεί από το Άργος πάνω, από το οριστικό. Ξέρω πολύ κόσμο από εκεί, το Γκόγκο, το Φάνη, τη Ρούλα που έχει το κομμωτήριο. Παιδί που έχει το 1896, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αυτό είναι πολύ φίλος μας, οικογενειακός. Ο Μάκης, πέρα μου. Και μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Φάνης και ο άλλος μου, πώς το λένε, που έχει τα χωματουργικά εκεί στο τέτοιο, στο αεροδρόμιο δίπλα, ο Θωμάς. Ο Θωμάς ο Ιαννίδης. Είναι πολύ φίλος. Είναι φίλος οικογενειακός με τη γυναίκα μου πολλά χρόνια. Εμείς ερχόμαστε και που τα καλοκαίρια τώρα έχουμε αραιώσει. Άκου να δεις λίγο τώρα, μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Φάνης. Εγώ έχω γενικά κάνω χονδρική. Εσύ έχεις τα ξυλουργικά πάνω, σωστά?
5: Ναι.
2: Κοίταξε, εγώ θέλω να κάνω μια μεγάλη επέκταση και επειδή είναι και το αεροδρόμιο εκεί δίπλα στο Άργος οριστικό, είναι και η γυναίκα μου από εκεί, ήθελα να συνεργαστώ με κάποιον ντόπιο εκεί. Ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Γενικά εμείς προμηθεύουμε Νότια Ελλάδα πολύ. Αλλά έχουμε ανέβει και πάνω τώρα, δηλαδή σκεφτόμαστε να κάνουμε Τσοτήλη, Νεάπολη, να τα αναλάβω όλα αυτά. Με στόχο να φύγω και μετά Σκόπια, Βουλγαρία. Εμείς κάνουμε τέτοια μωρή. Κάνουμε χονδρική φέρετρα, φέρνω εγώ. Φέρνω από εξωτερικό τέλος πάντων και ξυλία και από εδώ. Φτιάχνω και δικά μου, αλλά μεγάλος όγκος είναι από εκεί. Γι' αυτό ήθελα να έχω, ξέρεις, στην Καστοριά να κάνω τη βάση μου για να χτυπήσω τώρα Βόρεια Ελλάδα. Και ήθελα να κάνω μια συνεργασία με έναν εκεί από το αστικό να μπορώ και να φτιάχνω, να δείξω δηλαδή. Εγώ θα φτιάξω μεγάλο μαγαζί έξω από το αεροδρόμιο. Στο λέω αυτό, είναι τώρα top secret, δεν το λέμε πουθενά. Έξω από το αεροδρόμιο, έχω κλείσει ήδη την έκταση. Μέσα σε 2 μήνες θα μπουν τα πετά, θα είναι όλο έτοιμο. Θα κάνω μια μεγάλη αποθήκη εκεί. Απλά θέλω να έχω έναν άνθρωπο που να κατασκευάζει κιόλας, να φτιάχνω κάποια κομμάτια ξεχωριστά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είτε από καρύδι, είτε ιταλικό με κολόνες, εστία. Ξέρω εγώ 12άγωνο πολυτελείας, αυτά φεύγουν πολύ, πάνε 2-2,5 χιλιάρικα. 12άγωνο πολυτελείας. Άμα θες δηλαδή θα. Τέλος πάντων. Αυτό. Σκέψου του λιγάκι, κάτσε να σου δώσω λίγο και τη Ρούλα εδώ πέρα που είναι, θέλει να σου μιλήσει. Η Ρούλα είναι η γυναίκα μου που κατάγεται από εκεί.
5: Ναι.
2: Πολύ του Φώτη.
5: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις? Πολύ με σκοριανό. Τι γίνεται?
5: Καλά.
6: Πάρα πολύ καλά. Τα είπατε?
5: Τα είπαμε λίγο, ναι, αλλά θα πρέπει να τα πούμε και από κοντά αυτά.
6: Είπε και για το Θωμά πάνω.
5: Ναι.
6: Εγώ τα είχαμε το Θωμά.
5: Ναι, έχουμε καλή σχέση με
6: τον Πολύ καλή, χρόνια περάσαν πάρα πολύ ωραία. Πιο καλά από τον άντρα μου. Τι γίνεται, τι αποφασίσατε τελικά?
5: Να δούμε, να το συζητήσουμε. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Να δούμε τι ακριβώς εγώ πρέπει να τα κατασκευάζω. Δηλαδή αυτό δεν είναι.
6: Ναι, εμείς τη στέλνουμε το μέγεθος και εσύ απλά θα τα κάνεις.
5: Ναι.
6: Εμείς το
5: τελείωσαμε. Την ξυλία αυτά όλα θα τα φέρνετε εσείς, έτσι, ναι.
6: Αχ, καλά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά καλά. Και δεν μας συγγνωρίζει κιόλας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ήθελα να κάνουμε μια, πώς το λένε, συνεργασία με κάποιον από τα μέρη μου. Να μην τα πάντα δώσουμε
5: αλλού. Κατάλαβα.
6: Εσύ πώς τα κάνεις, έχεις ξανακάνει φέρετρο?
5: Όχι, φέρετρο δεν έχω ξανακάνει.
6: Αχ, χάνεις, καλέ. Να σου πω, δεν ξέρεις, δηλαδή πρέπει να σου δώσουμε το σχέδιο, πώς θα το κάνεις?
5: Ναι, όχι, αυτό πρέπει να σου. Έγινε μια συνάντηση να δούμε, εγώ δεν έχω ξανακάνει το πράγμα, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξανακάνει. Εγώ κάνω έξυπνα δηλαδή, εντάξει,
6: όσο
5: και το πλούσιο, αλλά φέρετε δεν έχω ξανακάνει. Δεν
6: είναι... Θυμάσαι κάποιον στη Θεσσαλονίκη, τώρα το λέω έτσι για χωρατό, που θυμήθηκα, που είχε κάνει καναπέ και ο καναπές γινόταν και φέρετρο.
5: Α, μια φορά.
6: Το θυμάσαι αυτόν ο Θεσσαλονικιός που λέει τον παίρνετε για καναπέ και όταν είναι να φύγετε γίνεται φέρετρο, ανοίγει ο καναπές, παίρνεις μέσα και σε πάνε και σε παραχώνουν.
3: Ναι, είναι. Πες μας και σε καμιά ιδέα, μην εκτεθώ και ως τον άντρα μου.
5: Ναι. Ιδέα σαν τι να σου πω δηλαδή.
3: Πώς το φαντάζεσαι αυτό, ξέρεις καθόλου πώς το κάνουμε? Καταρχάς είσαι ελεύθερος.
5: Ναι, ναι.
3: Τώρα που έφυγε και ο άντρας μου. Μάλιστα. Πολύ, πώς το κάνουμε το, πώς το κάνουμε το αυτό. Πώς γίνεται η... πώς το φαντάζεσαι το μαούνι?
5: Τι εννοείς πώς το φαντάζομαι δηλαδή?
3: Ναι, παιδί μου, το έχω στο μυαλό μου εγώ το μαόνι γενικά. Πώς το, δηλαδή, παίρνεις, με τι ξύλο το κάνουμε αυτό?
5: Τι λες με τι ξύλο, δεν κατάλαβα, δεν με έχεις περιπέψει.
3: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς κάνουμε παραγγελίες, ζητάνε μαόνια, καστανιές, βελανιδιές.
5: Ναι.
3: Λάκα.
5: Ναι.
3: Δεσποτάκι.
5: Ναι, ναι, σωστά.
3: Παπαδίτσα.
5: Ναι.
3: Μητροπολίτη, έχει διάφορα.
5: Ναι.
3: Τα έχεις αυτά, αυτό προσπαθώ να σου πω.
5: Σαν ξυλία να τα έχω.
3: Ναι!
5: Σαν ξυλία τώρα δεν τα έχω, αλλά τα προμηθευόμαστε.
3: Α, ναι, αυτό. Δηλαδή, ναι. Ναι, δηλαδή παίρνει τηλέφωνο και α πούμε, άμα πει ο άλλο θέλει σουηδική βελανιδιά, λέμε εμεί τώρα. Αχ, δεν μπορεί να φανταστεί τι ακούμε εδώ. Mm. Άμα κάτσει βράδυ σε γραφείο τελετών, θα τρελαθεί.
5: Ναι, ναι. Μα... Συντάνει τέτοια έτσι συγκεκριμένα πράγματα.
3: Instagram έχει?
5: Ναι, έχω, ναι.
3: Ωραία. Να σου πω. Θέλω να πω δηλαδή πώς να σου στείλω λίγο να δεις πράγματα. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχεις ξανακάνει.
5: Όχι, όχι, περίπου δεν έχω ξανακάνει. Ποτέ δεν έχω ξανακάνει.
3: Ποτέ.
5: Ναι.
3: Μάλιστα.
5: Ποτέ και πρέπει να δω λίγο πώς στέγει. Εσείς τώρα μόνο δεν πορεύεστε, δεν είστε κατασκευάστε.
3: Ναι, ναι, να σε ρωτήσω, TikTok έχεις?
5: Όχι, TikTok δεν έχω.
3: Α, δεν τρελαθώ. Χωρίς TikTok που πάμε. Πρέπει να το διαφημίσουμε αυτό.
5: Ναι.
3: Τώρα η καινούργια μόδα είναι διαφήμιση φερέτρων. Μάλιστα, παντού. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και σλόγγαν που πας, έλα σε εμάς.
5: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Σ' αρέσει. Ναι. Δικό μου είναι, εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, θα σου δώσω να μιλήσεις με τον σύζυγό μου να πείτε τα τελευταία. Εμείς τι θες να σου στείλουμε, να σου στείλουμε το σχέδιο?
5: Στείλουμε κανένα σχέδιο και να δω λίγο πώς ακριβώς γίνεται. Γιατί δεν έχω κάνει και δεν ξέρω πώς γίνεται. Πρέπει να το δω αυτό λίγο, δεν είναι έτσι.
3: Ωραία, θα σου στείλω και μια φωτογραφία μου εγώ έτσι για να την έχεις μαζί με το φέρετρο.
5: Στείλουμε στο Viber, στείλουμε σε αυτά να το δούμε λίγο.
3: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Δίπλα εγώ, δίπλα στο φέρετρο είμαι, θα δεις ακριβώς όσο είμαι εγώ κορμοστασιά, έτσι να κάνεις και το φέρετρο.
5: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχω και μια που είμαι μέσα στο φέρετρο, αλλά αυτό δεν είναι, σε αφορά εσένα. Αυτό το κάναμε για να πάρουμε τα σχέδια. Δεν είναι αυτό, δεν το θέλεις εσύ.
5: Ναι.
3: Πώς είσαι μόνος σου, συνεργάτης αυτά, κάποιος να μιλήσουμε?
5: Όχι, με μένα, εγώ.
3: Με σένα. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Σου δίνω ξανά το σύζυγο. Ελπίζω να τα βρείτε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Δηλαδή, αν γίνεται να τους θάψουμε όλους.
5: Ναι, πολύ ωραία.
3: Φίλα και πολλά. Να είσαι καλά. Γεια. Γεια σου, Πετριωτάκη.
2: Έλα, Βασίλη.
5: Έλα,
2: σε τρέλα, ναι. Είναι μπριόζα πολύ. Μπριόζα πολύ. Άστε. Λοιπόν, Βασίλη, θα έρθουμε από κοντά. Εσύ θα είσαι τις επόμενες μέρες εκεί. Θα ανέβω εγώ μια Θεσσαλονίκη. Είπα να μήπως το κάνω Καστοριά να κάνουμε μια. Να μιλήσουμε από κοντά όλοι μαζί. Εγώ θα ανέβω τώρα στο επόμενο δεκαήμερο. Πρέπει να ανέβω πάνω.
5: Κοίταξε, επειδή εγώ κατεβαίνω εκεί, Αθήνα καρδιέ. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα κατέβω και την επόμενη. Κάπως θα το κάνουμε ή θα βρεθούμε
2: Βασίλη,
5: πάνω.
2: Βασίλη, εγώ κλείνω δουλειά τώρα. Είναι μέσα στο επόμενο εξάμεινο έχω 5.000 παραγγελίες.
5: Ναι.
2: Δηλαδή γίνεται χαμός. Εγώ απλά σε θέλω, κατάλαβες τώρα. Θέλω έναν άνθρωπο να φτιάχνει 5 κομμάτια δικά μου και τα άλλα έρχονται. Μην αγώνεσαι.
5: Ναι, το θέμα είναι να δούμε λίγο τους τρόπους γιατί εγώ δεν έχω ξανακάνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Θα σου πω, με ποσοστά θα δουλέψουμε, Βασίλη. Είναι η ευκαιρία της ζωής σου, πίστεψε.
5: Ούτε κοστολόγηση θέλω να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τώρα έτσι. Δεν έχω κάνει. Δεν είναι να σου πω κουζίνα ντουλάπα πόρτα έπιπλο.
2: Τώρα τι να σου πω τώρα. Να σου πω τώρα τι έχω την αυγολωτή που κάνει 6.000 ευρώ, λιανική.
5: Ναι.
2: Τώρα μιλάμε για ευκαιρία ζωής. Έλα, θα έρθω με τη ρούλα πάνω. Έχουμε μυστήρια γούστα. Θα το λέω.
3: Σύζυγε!
2: Έλα, ρούλα.
5: Τέλος πάντων, και να μιλήσουμε, ας μην στείλει καμιά φωτογραφία η ρούλα.
3: Θα στείλω.
2: Θα σου στείλω και εγώ που είμαστε μαζί.
3: Δεν με ακούει. Έλα, καλέ.
2: Έλα, ρούλα μου.
3: Σύζυγε.
2: Έλα, μιλάω με τον άνθρωπο. Πες ρε βρε Λούρλα, σ' ακούω βρε Λούρλα, κουφάθηκε.
3: Ναι, πες του κιόλας ότι για το μεταφορέα.
2: Ναι, κοίταξε, έχω κλείσει μεταφορική ήδη εγώ, τη μεταφορική βοή και Καστοριάς.
5: Ο Βαγγέλης ο Σπανό.
2: Ναι, πολύ καλό
3: παιδί. Ο Βαγγέλης ο Σπανός, πες τι του κάνει.
2: Τα είχε με τη Ρούλα παλιά.
5: Α, πολύ ωραία.
6: Πες τι του κάνει.
2: Ναι, αυτός μας ζήτησε να σου κάνουμε φάρσα πρωί-πρωί.
6: Και με τον Βαγγέλη τάχα. Γιατί σου κάνουμε φάρσα! Γιώργος Ιλιανός και σε ρόλο της Ρούλας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Το έφαγες κανονικότατα.
6: Έλα ρε Βασίλη.
0: Πάνε που ετοιμαζόμαστε να σου πούμε βάλεις με ντεσέ, να το βάλεις με πορτάκι το φέρετρο.
6: Δεν κατάλαβες τη Ρούλα, τίποτα.
5: Κατάλαβα, άρχισα να το ψηλιάζομαι.
6: Ρε Βασίλη.
0: Και εσύ δεν έχεις TikTok ρε Βασίλη.
6: Μας έστειλε ο Βαγγέλης, λέει, πείτε του ότι έχετε ένα συνεργάτη μεταφορική Βοίου και Καστοριάς, αυτός είμαι εγώ, και μετά λέει Παναγιά μαζί σας.
5: Ειδικά όταν είπε ότι με τη Ρούλα τάχει, αυτό ήταν το καλύτερο.
6: Καλά, θα σου πω κάτι. Βασίλη, αν θυμόμουν τα ονόματα, θα σου έλεγα ότι τα είχαμε όλους.
5: Ναι.
6: Βασίλη,
5: αυτό
6: μου γλυκέ.
5: Ήταν φοβερή, ωραίο, πολύ καλό.
6: Να σου πω, καταρχάς, Βασίλη, να σε ρωτήσω, μας έχουν πει ότι είσαι πολύ καλός τεχνίτης.
5: Ναι.
6: Ότι είσαι πολύ καλός τεχνίτης. Τι κάνεις εκεί πέρα, τι κάνεις?
5: Επιπλά, κουζίνες και ντουλάπες και τέτοια.
6: Να σου πω, βολεύει καλύτερα αν κάποιος κάνει παραγγελία από Αθήνα ντουλάπια ή αυτά που ας πούμε από εκεί για να το τα φέρουν εδώ? Θέλω να πω ότι είναι πιο φτηνά καμιά φορά να το φτιάξουμε εκεί πέρα.
5: Πολλές φορές ναι, εντάξει, αναλόγως. Ανάλογος
2: το υλικό.
5: Το υλικό, την κατασκευή, όλα αυτά. Αλλά φοβερή πλάκα, ήταν φοβερό, μπράβο.
6: Εγώ δεν ήθελα να στο τραβήξω άλλο, γιατί τώρα θα σου έλεγα. Εγώ θα σου έλεγα να φτιάξουμε φέρετρα σε σχήμα του λάπα.
5: Άρχισα λίγο να το ψηλιάζουμε, αλλά ήθελα να ήμουν ευγενικό, λέω να μάλλον στην.
6: Μην αρχίσει να τον πίνει λίγη, ε.
5: Ωραία. Δεν μ' άρεσε, ο άλλο ήταν ωραίο. Η Ρούλα λίγο.
0: Η Ρούλα ήταν αλανιάρα.
6: Έλα που δεν σ' άρεσε η Ρούλα, αποκλείεται.
5: Σταμάτα
6: πια, σταμάτα. Σταμάτα που δεν σ' άρεσε, τα έχω φτιάξει με όλο το χωριό εκεί. Σταμάτα. Σα έχω κάνει όλου χαρούμενου πια, σταμάτα.
5: Η Ρούλα ήταν όλα τα λεφτά.
6: Η Ρούλα είναι μόνο μία. Να σε καλά, φιλιά πολλά.
2: Καλημέρα.
0: Ρούλα πονηρούλα.
7: Πάμε σε βέη και φόμαστε.
8: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.2. Καλό καιράκι.

0: Φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Marhal, έπειτα να διασκίζεις μία από τις διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Έλα να πάμε στο νησί,
3: η μόνο σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιράκι. 102.

0: Γιατί δέχομαι απειλές, Γρηγόρη, στο κινητό μου.
1: Κρατώ στα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δεν έχω απειλές.
1: Θα σε βρω ελαστιχωμένο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Είχα ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος, που έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
0: Α, φρέσκια.
2: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
0: Άρα στο μήνα πάνω
2: τον
0: κάμανε.
2: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
0: Ναι.
2: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μην ενοχλείτε.
2: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας στείλανε οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή τον αγώνα και θα σας φωνάξουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ακριβώς γίνεται είναι ότι... Εδώ και ένα, ενώ κάνανε έρωτα την πρώτη φορά.
0: Τη άρεσε.
2: Περάσανε καλά.
0: Α, ωραία.
2: Από τη δεύτερη φορά και μετά, του λέει η κοπέλα που τη γράφει με ένα όνομα G. Τώρα
0: Τζίνα είναι. Τζίνα.
2: Τζίνα
0: ή Τζέσι.
3: Έλα, δεν θα πούμε για τον καφέ τώρα τι είναι το όνομα.
2: Εντάξει. Μου έγραψε Γιώργος εμένα αυτό το παιδί. Okay. Τώρα, ότι θέλει να λέει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έρωτα, θέλει να μου γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια.
0: Περίμενε τώρα. Αυτό. Εσένα το έστειλε ο Γιώργος το email.
2: Ναι, ότι του ζητάει
0: αυτό
2: από εδώ
0: το
2: και πέρα.
0: G.
2: Η G.
1: Πολύ ακριβό, ρε φίλε.
2: Ναι, φίλε, θέλει λουλούδια. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ από εδώ και πέρα χωρίς λουλούδια. Το κάναμε
1: γιατί
2: μία φορά.
1: Γιατί δεν πάει το κρεβάτι.
2: Πού?
1: Στον κήπο, ξέρω εγώ.
0: Πώ μυρίζει για τα λουλούδια όμω κοστίζουν.
2: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή γίνεται κάθε φορά.
0: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάθιου στο Περιστέρι που έχει λουλούδια πολύ ωραία και μα στέλνει μήνυμα μα

0: ακούει.
1: Να είναι καλά, αλλά πώς το κρίνετε τώρα αυτό. Έμορφη, συνάντηση, θα μιλήσετε λίγο για το θέμα.
2: Εγώ νομίζω ότι μυρίζει αυτός και προσπαθεί να το πει.
1: Τώρα πάλι θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
2: Πολύ έμεσα.
1: Σοβαρή.
3: Συγγνώμη, ακούγεται πολύ.
0: Γιατί υπερβολική την έχει δει η Τζένιφερ Λόπεζ.
4: Καταρχάς, περίμενε, ρε Γρηγόρη.
0: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο.
4: Εγώ τι να πει, ξεκινήσω από τα βασικά, ένα λεπτάκι, να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή.
1: Ναι.
4: Ωραία. Καταρχάς, για να μπορεί να είναι το δωμάτιο λουλούδι, γεμάτο λουλούδια κάθε φορά που έρχονται σε επαφή, για να το λέμε έτσι σωστά και σοβαρά και τυπικά
1: όπως δηλαδή, θέλει μια προετοιμασία αυτό, ρε φίλε, να κάνει αυτό
4: που θέλει. Να ραντεβού.
1: Όχι,
4: να στολίσω, αγάπη μου, το δωμάτιο σήμερα.
1: Δεν ζουν
4: να...
1: μαζί. Όποτε πηγαίνει αυτή.
0: Είναι και επικίνδυνο.
4: Συγγνώμη, κάθε φορά που πηγαίνει, θα φέρνει ο άλλο ένα φορτηγό λουλούδια.
1: Τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια, να έχει παιδί μου λουλούδια δεξιά, λουλούδια αριστερά.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα.
1: Να έχει 3-4 βάζα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
2: Θέλει λουλούδια. Στο κάτω μέρο του κρεβατιού.
1: Μπορεί να
4: για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
1: Γιώργο, τι λε.
0: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά. Αυτή η Τζένιφερ Λόπεζ πια είχε έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
4: Ναι,
3: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
4: Όχι,
3: έρωτα.
4: Όχι, και στο ξενοδοχείο.
0: Άμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Δεν μπορώ να πάρω να σα
3: πω. Ξέρω τώρα πράγματα.
1: Τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
4: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε την αγόρι μου να βρει την υγειά σου. Όχι, δεν σε μένα. Όχι, όχι, όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρει την υγειά. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
0: Να σου πω, είναι και επικίνδυνο, έτσι.
1: Γιατί.
0: Γιατί μπορεί να μπει κάποια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα. Το δίκιο μου λέει.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι εννοεί εσύ.

0: κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
13: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
14: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
14: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
14: τουρισμός,
13: προπονητική,
14: αισθητική,
13: διοίκηση,
14: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
14: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
14: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
14: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
14: 28310-24111
13: και www.mbs.com.gr.
14: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
16: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
15: Φυσικά, για πότε?
16: Το συντομότερο.
15: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
16: Μια χαρά.
15: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
16: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
15: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
17: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
18: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
19: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
18: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
19: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
18: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
20: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
21: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
22: Νέα, πώς πάει?
23: Με άφησε.
22: Τι, γιατί, τι συνέβη?
23: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
22: Και τώρα?
23: Τώρα θα καλέσω την οδική.
24: Η λύση.
25: Κουτεντάκης.
24: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
25: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
26: AutoFit.
24: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
25: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
26: AutoFit.
24: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
25: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
27: Δύναμη,
28: εμπειρία,
27: γνώση,
28: εξειδίκευση.
27: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
28: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
27: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
28: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
27: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
28: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα.

0: 22 λεπτά πριν από τις 10 και δίλημα ζωής, ο Παναγιώτης μας διαβάζει.
1: Παναγίνα λένε,
0: ο Παναγιώτης μας διαβάζει το τελευταίο δίλημα.
2: Μπορούμε
0: ζωής.
2: Να λέμε και τον Γρηγόρη με άλλο όνομα, να δούμε αν θα του αρέσει.
0: Το δίλημα ζωής. Το τελευταίο δίλημα ζωής για σήμερα.
3: Μπορώ να σου λέω Πορφύριο.

0: Η Στέλλα έστειλε το μήνυμα. Στελάκι μου γλυκό, την αγάπη μου και τα φιλιά μου για την καλημέρα. Ευχαριστώ,
1: Χάρη, το λεπιδάκι εδώ
0: που σου, Χάρη μου. Και ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σου, Χάρη μου. Έγραψε στο Facebook ο Χάρης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, για το μήνυμα της Στέλλα στο δίλημα ζωής. Η Στέλλα, παιδιά, είναι 27 ετών. Γνώρισε ένα αγόρι για. Μου το λέει το όνομά του, αλλά για έτσι λόγου. Χεμήθεια δεν θα το πω.
1: Κάτσε, ρε φίλε, δεν την πειράζει, αφού ξέρω ότι το διαβάζουμε. Μπορεί να είναι και ψεύτικο πώ το γράφει. Τι όνομα γράφει,
2: Γεώργιος.
1: Γεώργιος.
2: Σιγά το λες, μην το λένε και Κλάβδιο.
0: Γεώργιο τον λένε, παιδιά, γιατί.
1: Τι είναι συνταγματάρα,
3: Γεώργιο. Τον λένε Αβρίλιο.
0: Είναι πατέρας Γεώργιος.
1: Τι είναι πατέρας. Τι είναι πατέρας.
0: Είναι παπάς. Είναι ο Πάτερ Γεώργιος.
1: Πάτερ Γεώργιος. Πόσο ώρα είναι ο Πάτερ Γεώργιος.
0: Ο Πάτερ Γεώργιος λέει. Δεν μου είπε, δεν λέει. Δεν ξέρω. Εκεί γύρω από την ηλικία της πρέπει να είναι λογικά. Κοντά στην ηλικία τη.
1: Πόσο χρόνο να τελειώσει την ιερατική σχολή για να είσαι παπά.
2: Τι λεπτομέρειες είναι αυτές που θες να ξέρουμε, δεν τα είχαμε ποτέ με παπά.
1: Μόνο με παπά δεν τα έχεις.
0: Από ό,τι φαίνεται.
3: Δεν ξέρω, εγώ χρωστούσα Καινή Διαθήκη 2-4 χρόνια.
1: Να σου πω, πες μου λίγο, πόσο χρόνο πρέπει να γίνεις παπά. 27 χρόνια μπορεί να είσαι παπά.
0: Ναι, φυσικά και μπορείς.
2: Έχω όμως ένα πολύ ωραίο κουμενάκι που είναι παπά. Να τον πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω.
1: Ποιο τον παπά, τον Γιώργο τον παπά.
2: Τον παπά που βάφτισε τον Νικόλα μου.
3: Το Αλέξη τον παπά.
1: Τρελός παπά σε βάφτισε.
2: Όχι, όμορφος.
1: Για πες τώρα λίγο.
0: Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα, παιδιά, ότι να μην σας τα πολυλογώ. Η Στέλλα λέει ότι όταν έμαθα.
1: Άσερε Νικό, άσερε. Ρε Νικό, βλέπεις ένα πατάω εγώ τώρα, ρε φίλε. Ρε Νικό,
3: άσερε. Γιατί ρε
1: γάμο. Παιδιά, έχουμε δίλημα ζωής. Συνέχισε.
2: Να σας πω κάτι. Ο Ζαλμάς δεν ήταν εξαιρετικός. Βάλε από κάτω σε παρακαλώ το άγγιγμα ψυχής.
1: Όχι, όχι, άσε το άγγιγμα ψυχής και βάλε.
2: Εγώ μιλάω με προσευχές.
0: Η Στέλλα είναι 27 ετών. Μόλις έμαθε ότι ο Γιώργος, ο οποίος είναι παπάς.
1: Το ξέρω ότι είναι παπάς.
0: Δεν το ήξερε, όχι. Αφού τα φτιάξανε, το έμαθε ότι είναι παπάς. Δεν είχε ρωτήσει ποια είναι η δουλειά.
1: Πώς είναι αυτός, δεν ξέρει, δεν έχει μουσια.
2: Δεν μπορεί να έχει μουσια γιατί είναι πολύ στη μόδα.
0: Και ο φίλος μου ο Θανάσης έχει μουσια, δεν είναι παπάς.
2: Θα μπορούσε όμως.
0: Βάνετα.
4: Για σένα.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι μέσα της.
1: Συγγνώμη, ρε, τα φτιάξε με τον παπά.
0: Τα φτιάξε με τον παπά.
1: Και ο παπάς δεν της είπε ότι είναι παπάς.
0: Δεν μου λέει τώρα ακριβώς. Μπορεί και να το ξέρε, ρε παιδάκι μου.
1: Ωραία, ποιο είναι το δίλημα της.
0: Το δίλημα είναι ένα. Ότι νόμιζε ότι ο παπάς στο κρεβάτι θα είναι πάρα πολύ ξενέρωτος. Και όταν φτάσανε με τον παπά Γιώργο στο κρεβάτι, μεταμορφώθηκε σε άλλον. Ήρθε, λέει, με δερμάτινα, ήρθε με μαστίγια, ήρθε με σεξτόις.
1: Παλάθεμα, σε τι είναι αυτά που
0: άλλος
1: θες.
0: Λέει ο παπάς Γιώργος στο κρεβάτι. Και ήταν, λέει, και πάρα πολύ δυνατός.
2: Εγώ το έχω πει.
1: Είναι ψεύτικο το μήνυμα.
0: Εντάξει, σου δείξω το mail της Στέλλας.
2: Ο Φόσκολος.
0: Τι εννοώ.
2: Ο Χρειά μπροστά σου.
0: Εγώ, μωρέ.
2: Καλά, γιατί το πήρε στο τραγούδι που μου αρέσει.
0: Έστειλε mail η Στέλλα και λέει ότι ο Παπαγιώργος στο κρεβάτι.
1: Γίνεται Batman.
0: Ναι, θεριό ανήμερο.
3: Ο Πάπμαν!
0: Και εγώ, λέει, είχα το άγχος ότι μπορεί να είναι ξενερουά επειδή είναι.
1: Αλλά
0: και
1: τι θέλω τώρα στην προσωπική του ζωή, τη σεξουαλική ζωή του κάθε ενός. Το δικαίωμά του είναι ενήλικοι άνθρωποι είναι και οι δύο. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Δεν είναι. Μου βγάζει, λέει, κάτι το ανώμαλο. Λίγο λέει ο παπάς, λίγο το δερμάτινο, λίγο το μαστίγιο. Έτσι λέει η Στέλλα.
2: Απεταξάμιν δηλαδή,
0: για όνομα!
3: Ποιος τον έφερε αυτόν δίπλα.
0: Να μην το διαβάσω.
3: Ποιος τον έφερε αυτόν εδώ.
0: Μου βγάζει, λέει, κάτι το ανώμαλο. Τελικά, εκεί που φοβόμουν να μην είναι ξενέρωτος.
1: Εδώ τώρα μου στείλε μήνυμα η Κέτη, αν δεν τον θέλει, τον θέλει Κέτη.
3: Έχει ένα βγέλιο το Σάββατο.
0: Παιδιά, γιατί το παίρνετε έτσι το mail της Στέλλας.
1: Εγώ το παίρνω έτσι το mail. Η Στέλλα το παίρνει έτσι.
4: Τώρα θα πει στο δεσμό την Παναγιώτη.
0: Ο άλλος μου στείλε εδώ, είδε το Χριστοφαντάρο. Έλα ρε παιδιά.
1: Σταματήστε το ένα γράφει ότι βλακία θέλει.
2: Προσκύνησε το κορίτσι.
1: Σου έχει κάνει πλάκα, δεν μπορεί να είναι παπάς αυτός. Δεν είναι πάτερ.
0: Είναι πάτερ μου λέει.
1: Δεν είναι πάτερ.
4: Τώρα θα δεις πως είναι το κόδα μου.
2: Ευλόγησαν.
1: Δεν είναι πάτερ. Κοροϊδεύει ρε, την κάνει πλάκα.
2: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα με τον Παπαγιώργη.
1: Το πρόβλημα τι την πήρα,
0: ότι μου μοιάζει, μου φαίνεται το όλο σκηνικό λίγο ανώμαλο.
1: Όχι, ανώμαλο, ότι της είπε ο άνθρωπος αυτή τη δουλειά κάνει, που κάνει σεξ.
2: Είδε κάτι στα σεξ toys το οποίο ήταν περίεργο.
0: Όχι, απλά λέει ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ήπιον τόνων μου, οπότε είναι παπάς, λέω όπα.
4: Άνοιξε τα φτερά του.
0: Την πατήσαμε εδώ. Ξενέρωτος θα είναι. Και αυτός ο ήπιον τόνων ο παπάς της βγήκε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Μητέριδα.
1: Παπάς είναι. Και παπάς και να είσαι και παπάς.
2: Εγώ θέλω να τις αφαιρώσουμε το τραγούδι επιτέλους.
1: Όρις ποιο.
0: Την εξομολόγησε μου λέει εδώ ο Άρης.
1: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι τώρα. Ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάτι κακό. Μέσα του, τι έχει πάθει.
2: Αν βρεις αγάπη να αγαπάς σαν ναι.
0: Θέλετε, λένε, να τη βγάλει τον έξω από εδώ, από μέσα τη.
1: Τι να σου πω, πώς την κοπέλα, Μαρία.
0: Στέλλα.
1: Στέλλα, κόριτσι μου. Τι να σου πω τώρα, αυτός είναι. Δεν θες.
3: Δέξτε τον.
1: Δέξτε τον.
3: Τα προτερήματά του.
1: Ε, βέβαια, αλλιώς να πας στο καλό και ζυγίσεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, Στέλλα. Δεν είναι κάποιο δίλημα.
2: Μπορεί να σου πω κάτι, τι δίλημα έχει, αφού περνάει καλά μαζί του.
1: Τι τη νοιάζει, τι είναι. Δηλαδή, άμα τα σουβλατζίζει,
2: δεν ξέρει. Τι κάνει, επίδειξη ότι ο δικός της χρησιμοποιεί διάφορα και δική μας είναι μούφα.
0: Είσαι μούφα, Γρηγόρη.
1: Εγώ, ναι. Εμένα με δεις τα βράκια θα τρομάξει.
2: Τι λες, Γρηγόρη, δεν σε έχω δει εσένα ποτέ, Batman.
3: Batman, θεμάσαι.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαιρά 102.

0: είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ακούτε Αλφα FM. 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28 310 24 111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
9: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
0: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, η Ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η Ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λίγο που ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν. Ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή, την healthy, για τη γυμναστική.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Για όλα.
1: Τι καταλαβαίνει,
0: ρε κακομύρι, τι καταλαβαίνει.
1: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
0: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού. Από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλας, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
1: Δεν είπα σημειώνει, λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
0: Όχι. Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
1: να είναι καλά,
0: κοντά. Έτσι. Ναι, καλά.
1: Σημαίνει, δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή, και είχαμε κάποτε ωραία κορμιά.
0: Είναι το θέμα.
1: Ποιο τώρα είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλοι το.
0: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
1: Α, του γύρισε Κυριάκου, τίποτα άλλο, γιατί ξεγυρίζουν και τα άλλα. Δεν είναι, πολύ εύκολο είναι.
0: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί. Μέσα
1: ο Κυριάκος.
0: Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες έχει γίνει σαν μπόγος.
1: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε, ηλεκτρά,
0: έχει, λέει, έτσι ακριβώς, λέει, σαν μπόγος. Η Ζωή.
2: Ζωή. Μπαλώνει, μπαλώνει.
0: Έχει, λέει, κάνει πατσές, γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
1: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
0: Καλά, δεν ισχύει και στην περίπτωση της Ζωής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
1: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει.
0: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Εντάξει, ναι. Έχει και την ανάγκη της.
1: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάτι. Παίρνει μια δύσκολη. Πώς είπα,
0: Γιώργο.
1: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα να, αυτό να πούμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος
2: είναι εξίσου σημαντικό.
1: Έλα, ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
1: Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου το βρει, θα σε αφήσει.
2: Σε ποια στιγμή θα με βρει.
1: Εντάξει,
0: το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά, παιδιά, έτσι νιώθω. Έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
1: Κακώς ακούς αυτή την εκπομπή.
0: Από τη στιγμή, λέει, που ήτανε και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά. Του το είπα.
2: Μια και δύο, τρεις.
0: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη.
1: Ωραία,
0: και εντάξει, θα ξαναρχίσω.
1: Okay. Άρα, λοιπόν, θέλει να φύγει, να χωρίσει.
0: Θέλει να χωρίσει. Yeah. Αλλά εκείνος τον λυπάται.
1: Όχι, φίλε μου, πώς είναι με το όνομα του παιδιού.
0: Κώστας.
1: Κώστας.
0: Ναι.
1: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, συγγνώμη.
1: Τι διαβάζει, να διαβάζει, δεν το μυαλό σου το βγάζει.
0: Μα στην αρχή τα λέει τα ονόματα, έχω φτάσει στο τέλος.
1: Λοιπόν.
0: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
1: Κυριάκο. Μακριά, συγγνώμη Ζωή, είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
0: Και εσύ, Βαρύγδου, πες.
1: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
0: Ναι, σωματάρα, λέει, του Μπανέιρο.
1: Δεν συνέχισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτά που λέω. Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπες υπερβολικός, τώρα δεν είμαι υπερβολικός. Τώρα δεν
3: είμαι υπερβολικός. Ο
1: Παναγής
3: είπε.
1: Α, ο Παναγής είπε.
0: Εσύ είπε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
0: Έλα.
1: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήχα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα, πώς το λένε,
0: Χασιμότο.
1: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε μπορεί
0: μα
1: να πάθει σαν γυναίκα.
0: Γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
1: Γιατί,
3: που έχω εγώ.
0: Ναι, μπορεί αν ήταν.
1: Γιατί δεν λες αυτό που έχουμε εμείς.
3: Γιατί εγώ
1: δεν
3: δεν κολλάει, λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι σε έξαρση και παίρνω χάπι, δεν παίρνει χάπι.
1: Δεν παίρνει, γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι, πώ πάω, θα είμαι. Αυτό μου το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω. Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Μου το κόλλησε. Τι είναι το χασιμότο.
1: Δεν είναι τώρα τη παρουσία.
0: Ένα αυτοάνωσο.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει. και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Έχει αφήσει και τρώει σαν πορθωρόνο, λέει.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει. Πρέπει να το δει να πει. Μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθείς. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε, αδερφέ.
0: Εγώ το θεωρώ.
1: Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε δίπλα μας.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντως μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
0: Αυτό.
3: Την
1: το θέλω.
3: Δεκτό.
1: Δεκτό. Συμφωνώ.
3: Και δεν, αλλά και είναι, δεν τον κοροϊδεύει.
1: Συμφωνώ.
3: Του λέει αυτό που πραγματικά
1: σε αυτό τη βγάζω το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζω το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι να μην πρέπει να είναι.
1: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
0: Τι είναι Γρηγόρη, στα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
1: Αλήθεια, δηλαδή ναι. Τώρα, αν ας πούμε, συμβεί κάτι και παχύνει, θα πρέπει να την αφήσω.
2: Συμβεί τι όμως.
0: Αν εσένα αυτό.
1: Αν δεν είναι κανένα ψυχολογικά και τρώει.
0: Αν για σένα λόγους, αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να πιστεύει.
1: Δεν είναι πιο σημαντική είναι η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν να
1: πιστεύει. Άσε με Νίκο τώρα, ο άνθρωπό μου κάτω, άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ, πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άιντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τσι έχετε πάρει όλοι
0: σεξ,
1: και πάλι.
0: Σεξ.
1: Έχετε τρελαθεί να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40. Δεν είπα να μην κάνεις. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτα το σεξ. Άιντε πια, το ξεφτυλίσατε.
0: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
1: είναι. Στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
0: Έγινε ποθρόνος ο άλλος.
1: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό. Θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
0: Σαμπούφε.
1: Ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμος.
0: Και είχε λέει και Κυλιακού έχουν πριστεί Κυλιακή ένα χάλι μαύρο λέει.
2: Ναι, τώρα η κατάσταση αυτή τώρα.
1: Εντάξει, παρακαλώ πάμε τώρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν θα μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
1: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7. 9-31, θα παίρνει κι άλλο. Παρακαλώ.
0: Τώρα με τη ζωή, δεν
1: γεια σας.
2: Γεια
1: σας.
4: Με λένε Δέστινα.
1: Γεια σου, Δέστινα. Νόμιζα ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρες.
4: Έχω βαρεστεί να ακούω τέτοιου είδους ιστορίες από την άποψη ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί.
1: Την ψυχολογία
4: του, έτσι.
1: Εννοείται. Για να το είναι και τρόπο ζωή αυτό που έκανε όλη τη ζωή.
0: Έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη βούρησε.
1: Έλα τώρα. Και αυτό, έτσι, και αυτό κάτι είναι. Καμιά ανάγκη του είναι.
2: Ωραία.
1: Όλη αυτή τη ζωή. Συγγνώμη, όλη αυτή τη ζωή που πιέστηκε να κάνει διατροφή, να κάνει γυμναστική.
0: Έδειχνε ότι του άρεσε.
1: Ρε φίλε, μπορεί να πιεζόταν άνθρωπο για να κάνει
3: γραμμή. Μπορεί να πιεζόταν και να έδεσε το γάιδερό του.
0: Άλλοι ζουν για τη γυμναστική.
1: Ωραία, και κάποια στιγμή σταματάει αυτό το πράγμα και θέλω να το παρατήσω γιατί δεν αντέχει. Γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε, πες λίγο.
4: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η κοπέλα αυτή μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της από τη στιγμή που το έχει πει. Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Μα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Του είπα να χωρίσουν και προσπαθεί
1: να πάει στο
0: να
1: καλό και στην ευχή της Παναγίας.
0: Μα εκείνος προσπαθεί να την κρατήσει, όχι εκείνη.
1: Μα εκείνος παθαίνει σοκ.
4: Τι να την κρατήσει.
1: Τι να την κρατήσει.
0: Μα της λέει, μην με αφήσεις, θα αλλάξω, θα γυρίσω στην παλιά μου ζωή.
1: Μα όταν ένας άνθρωπος που νιώθει.
4: Να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει.
1: Μπράβο.
0: Δεν αλλάζει, άλλαξε.
1: Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, Δέσποινα.
0: Αυτά τα
4: τσιτάτα
0: δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια χαρά αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, σας πω εγώ.
0: Αυτός άλλαξε. Δέσποινα, από γυμναστριακός έγινε ποφρόνο.
1: Δέσποινα, δεν αλλάζει, αλλά διορθώνεται ο άνθρωπος, να ξέρεις. Ή χαλάει. Δηλαδή.
0: Άρα αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ακριβώς αυτό.
0: Άρα αλλάζει.
1: Αλλά πολλές φορές θα μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα προς το καλύτερο ή να τα χαλάσει.
0: Άρα αλλάζει.
1: Έχει μια ρίχνη, μπορεί να.
4: Αυτό που το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Ότι είναι επιφανειακό. Για να μην τον θέλει και χοντρό που λέει ο λόγος, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο που να την τραβάει.
1: Ακριβώς. Τίποτα άλλο.
4: Δηλαδή δεν της αρέσει η ψυχή σου.
1: Δηλαδή τώρα εγώ θα παχύνει η Νάνση και εγώ θα την αφήσω και την πάχυνε.
3: Παγώθηκες να παχύνω και να παχύνω εγώ κάνει αμάν και τι να τα χάσω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Νάνση μου μείνει έτσι όπως είσαι, μην αλλάζεις.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Όχι, εσύ τι θα έλεγες.
3: Να παχύνεις εσύ που θα μου πεις εμένα.
1: Λέω τώρα εγώ να παχύνει Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει Νάνση.
1: Τι θα πω εγώ. Όχι, εσύ ένα ρωτώ που είναι κουμπάρα σου.
0: Ναι.
1: Παχύνει Νάνση.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε με λίγα κιλά και παραπάνω να με ρωτάς.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ πάντως αρχικά δεν πρέπει να μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση.
1: Μπράβο, ρε
4: παιδιά. Είναι γυναίκα ή άντρα, έτσι. Είναι πολύ
1: άσχημο. Τι, Νίκο.
2: Αν είσαι ένα ισόγραφο. ωραίος, γυμνασμένος. Δεν θα πω εγώ για την εξωτερική εμφάνιση.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είναι, δεν χρειάζεται να πεις.
2: Όχι, εντάξει, αυτό το κάνεις από.
1: Δηλαδή, αν η Όλγα παίρνει κορμάρα η γυναίκα σου και είναι τόσο γυμναστηριακή.
2: Μα έχει πέρασει και από άλλη φάση.
1: Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έφυγε.
2: Όχι, αλλά θα τη έλεγα ότι ξεφεύγουμε. Εγώ, για μένα δεν το λέω. Εγώ ξέφυγα, εγώ τώρα.
1: Και τι θα γίνει, θα φύγει δηλαδή επειδή ξέφυγες.
2: Φίλε, άμα το συνεχίσω και ανοίγω και φτάσω και
5: γίνεται. Εγώ θέλω να.
2: Σα πατάω.
1: Να φύγει. Να φύγει. Μπράβο,
5: εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Δέσποινα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι για έναν άνθρωπο η εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μπορεί να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το δεχόμαστε.
4: Όχι, μην μένει με έναν άνθρωπο.
3: Αυτό έκανε η κοπέλα.
4: Αλλάζει εξωτερικά. Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια δύσκολη στιγμή του μπορεί να πάθει ένα τύχημα χτυπαξίλιο.
5: Άρα δεν το δέχεσαι.
3: Δεν έπαθε
1: το. Δέχομαι.
3: Αυτό έπαθε έρωτα με την κατσαρόλα.
1: Εγώ τι να λέω. Πες εγώ ότι παχαίνει η Νάνση.
5: Άντε πάλι.
4: Άντε πάλι με την Νάνση.
3: Να με χωρίσει.
4: Μην μένουμε στο εξωτερικό.
1: Μπράβο. Να μείνουμε εδώ, Ελλάδα.
4: Την αγαπάει για αυτό που είναι. Μένει δίπλα της στα δύσκολα. Οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα.
1: Μπράβο,
4: όχι
1: ρε Δέσποινα.
4: Στα εύκολα και στη χαρά.
1: Μπράβο ρε Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο σου.
4: Είμαστε σε μια κοινωνία που πραγματικά το επιφανειακό το εξωτερικό πάει να καπελώσει το εσωτερικό.
1: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαγωθήκαν με το σεξ Δέσποινα πια. Αρρώστησαν. Σεξ και σεξ και σεξ και σεξ. Σεξ και σεξ και σεξ και το μυαλό τους έχει πάθει γι' αυτό. Έχει καταντήσει ανομαλία τόσο στο φουλ. Είναι ωραίο το σεξ, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Με τη γυναίκα θα μείνει στο τέλος.
3: Συγγνώμη, και εσύ δεν κοιτάς ωραίες γυναίκες.
1: Και τι σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κοιτάξω
5: ωραία. Σεξ, παντού σεξ.
3: Πίστεψε με ότι δεν είναι ωραία.
1: Πίστεψε με ότι μπορεί να κοιτάω ωραίες γυναίκες, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπως πήγαινε.
3: Α,
1: πού πάει.
3: Έχουν κάνει τα μαλλιά της. Ιατρικό.
1: Πίστεψε με, εγώ συγκεκριμένα με τα τόσα θέματα που έχω πλέον δεν είμαι για να σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, Δεσποινάκη, φιλάκια πάρα πολλά.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Θα σηκώσουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή πες ειλικρινά τώρα. Όχι, το λέω, πες ότι παχαίνει η Νάνση.
5: Μα τον βλέπεις.
1: Καλημέρα. Όχι, γιατί θα το πω αυτό. Δεν του σκοτεινούν το γενικό. Καλημέρα, κύριε. Να μην είστε και μια αποσύνδεση άντρα.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης. Αν παχύνει.
1: Παρακαλώ, και γιατί εσείς αδύνατοι. Λέω, αν παχύνεις, τι πρέπει να κάνω.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Τι θα έκανα.
1: Πείτε μας την άποψή σας.
3: Που είναι λιτοδίαιτος.
6: Τι να πω τώρα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσεις κάποιον και να τον παρατήσεις.
5: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
6: Είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παχύνει και τον εχωρίζεις μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
1: Από την άλλη, βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου.
6: Αντώνη.
1: Από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σ' αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
5: είχαμε
1: κάναμε με το σώμα.
5: Ζωής.
1: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και
6: αυτό
1: μια δόση ειλικρίνειας.
6: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
6: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
1: Σε μένα το λες, έζησε μια.
3: Πόσο χρονών είναι
1: μια ζωή,
3: πόσο χρονών είναι η ζωή.
5: Δεν λέει.
6: Εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου. Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
5: Γιατί ρατσιστικό είναι αυτό.
1: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
5: Μπορεί και η ζωή να είναι
3: 18. Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα άμα δεν θέλει. Και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του.
1: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
6: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο.
1: Όχι, πάρε μας, δεν πειράζει.
6: Ότι είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει 20 ή 20 ο σύζυγος ή η σύντροφος. Αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
5: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ένα χρόνο είναι μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες ότι παχαίνει να είσαι. Εγώ θα πρέπει να. Λέω υποθετικά άνθρωποι είμαστε, θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσει, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να μείνει μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
1: Μα δεν θα είναι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα
3: την ψυχή σου. Μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτάς εμένα, είναι όλα τέλεια πάνω μου.
1: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιος δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιος να μείνει μαζί μου χωρίς να με θέλει.
1: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ καταρχάς. Να σε καλώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι πάχυνα εγώ.
5: Ναι.
1: και ήμουν παγουλός.
3: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο.
1: Ναι, τι θα έκανες. Γελάτε να έλεγα.
3: Μπορεί και να έφευγα.
7: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Μετά τις 9.30, ναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Γεια σας, Νίκος Αναστασιάδης λέγομαι. Πήρα το τηλέφωνο σας από την Τζο. Πρόκειται για ένα διαφημιστικό ουσιαστικά, το οποίο εμείς θέλουμε να βγει γύρω στο τέλος καλοκαιριού. Πρόκειται για εταιρεία που κάνει παγωτά. Να σας πω την κεντρική ιδέα, να μου πείτε αν συμφωνείτε αρχικά, για να μπούμε μετά και στη συζήτηση για τις λεπτομέρειες. Αυτό όλο πρόκειται να γυριστεί στα μετέωρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χρειαστεί να μεταφερθούμε. Έχετε δει αυτό το μικρό ανεβατόριο που χρησιμοποιούν οι μοναχοί στα μετέωρα?
1: Ναι.
0: Επειδή όλο αυτό το παγωτό τώρα, αυτά που σας λέω είναι εμπιστευτικές πληροφορίες, θα ήθελα σας παρακαλώ να μείνουν μεταξύ μας, έχουν να κάνουν δηλαδή με το brand. Είναι ένα παγωτό το οποίο έχει μέσα κάποια μικρά μπαλάκια, τα οποία είναι light, έχουν ένα συστατικό το οποίο ουσιαστικά διαφημίζουμε ότι αυτό το παγωτό μπορεί να σας ανυψώσει. Θα κάνατε κάτι τέτοιο, δηλαδή σαν ιδέα σας αρέσει αρχικά? Μπορείτε να μου πείτε, είναι εδώ και ο υπεύθυνος της διαφημιστικής, θέλετε να σας δώσω και τον κύριο Άντονσον?
1: Αν μπορείτε.
0: Να σας πει λίγο την κεντρική ιδέα, ναι, ορίστε. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας άκουσα αυτό που είπατε. Δεν σας κοροϊδεύουμε. Νομίζω ότι κάνετε λάθος, γιατί άκουσα στην τηλεφωνική γραμμή αυτό που είπατε. Κάνετε λάθος. Αν θέλετε να σας δώσουμε το τηλέφωνο, να πάρετε πίσω. Και στεναχωριέμαι που το λέτε αυτό. Γιατί εμείς σας πήραμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν ξέρω τι σας είπε ο κύριος. Αν σας είπε την ιδέα, ξέρω ότι ήταν λάθος, γιατί δεν έπρεπε να σας την πει από το τηλέφωνο. Και σας φάνηκε λίγο πράξιμο να λέμε καινούριο.
1: Μου την
0: ιδέα. Ναι, λέω, σας είπε κακό, σας το είπε. Αυτό λέω. Ότι σας το είπε, μου το είπε, μου το είπε, μου το έχετε πει κι εσείς. Εμείς βλέπαμε κάποιες παλιές τηλεοπτικές παραγωγές. Μην μιλάς, παιδί μου, ένα λεπτό λίγο να μιλήσεις. Μην μιλάς ένα λεπτό. Μην μιλάς, να μιλήσω με την κυρία, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μιλάμε με την κυρία τώρα, ένα λεπτό. Εμείς ψάχναμε. Μ' ακούτε, κύριε
2: Γκρέμπερ.
0: Ψάχναμε να βρούμε ένα τηλέφωνο. Κοιτούσαμε παλιές τηλεοπτικές εκπομπές και είδαμε τους λατρεμένους γείτονες.
2: Μίλησα εγώ το βράδυ, χθες.
0: Να μιλήσω με την κυρία, θέλω, σε παρακαλώ.
2: Ναι, αλλά επειδή το ψάχναμε το τηλέφωνο, να ξέρει ότι.
0: Μην μιλάς!
2: Μα δεν πήραμε μόνοι μας.
0: Μην μιλάς, σου λέω, να μιλήσω. Μ' ακούτε, κυρία μου, συγγνώμη, μ' ακούτε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για όλο αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έχει περιγραφεί ένα. Μην μιλάς!
2: Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε έτσι.
0: Αυτό που.
2: Αν με έχεις εδώ για να μην μιλάω, να τα κάνεις όλα μόνο σου! Άντε πια!
0: Εμείς τα καλά σου, μιλάω με την κυρία.
2: Ναι, αλλά αναφέρετε το όνομά μου!
0: Μην μιλάς! Μ' ακούτε, παρακαλώ,
1: συγγνώμη
0: για όλο αυτό που ζείτε τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ξέρετε, είναι τις δουλειές αυτά.
2: Συνέχεια τα ίδια κάνεις.
0: Έχετε κάνει κάποιο άλλο διαφημιστικό πρόσφατα που να έχει σχέση με παγωτό ή με κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν έχω ξανακάνει κανένα κάτι διαφημιστικό.
0: Α, δεν έχετε κάνει ποτέ.
2: Το πιτζότε δεν έχει κάνει. Τι ρωτάς τώρα, δηλαδή εγώ τι είμαι? Μα είμαι!
0: Στο μεζό παραφιό
2: τη βρήκα! Συγγνώμη,
0: πού? Στο μεζό παραφιό!
2: Στο μεζό παραφιό? Ναι!
0: Στο μεζό παραφιό τη βρήκε, λέει.
2: Το μπαλάκι του Νίκου, το καινούργιο το μαγαζί.
0: Το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Όχι!
0: Όχι, δεν το ξέρει, κυρία, το μεζό παραφιό.
2: Δεν ξεκινάμε καλά
0: πάντα. Αχ, θα τρελαθώ.
2: Θέλω να σου πω κάτι, έχω και κακό προέστημα.
0: Αλήθεια, τώρα θα μαλώσουμε μπροστά στην κυρία και δεν θα κλείσω και ραντεβού.
1: Όχι, μην μάλλον είστε μπροστά μου, να κλείσουμε ένα ραντεβού.

0: πρώτα.
1: Ναι, θα σας κλείσω, μη στεναχωριέστε, αλλά... Μωρή, είσαι τρελή.
0: Μα ούτε.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Είσαι τρελή.
2: Εδώ θα το λύσουμε.
1: Μωρή, είσαι τρελή.
2: Εδώ θα το λύσουμε.
1: Είσαι τρελή.
2: Κοίτα με στα μάτια και πες μου. Εδώ θα το λύσουμε.
1: Είσαι τρελή.
2: Μωρή,
1: είσαι τρελή.
2: Μπορούμε να χαλαρώσουμε τώρα. Μπορούμε να χαλαρώσουμε τώρα. Κοίτα με στα μάτια και πες μου. Μπορούμε.
1: Πάρουμε εμείς τηλέφωνο. Σε ξαναδίνω λίγο εδώ πέρα το συνεργάτη. Αμένει να μιλήσει μαζί του. Σα ζητώ συγγνώμη. Έχω πάθει μεγάλη σύγχυση. Έκανα και αποτρίχωση χθες. Έχω τρελαθεί.
2: Με αυτά που παίρνει.
1: Έχω τρελαθεί.
2: Γι' αυτό είσαι έτσι.
1: Καλή σα μέρα, φιλιά, κύριε. Καλή μέρα.
3: Ήρθε η εποχή του.
4: Τι νόησε εσύ.

0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
2: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
4: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
9: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
10: Τον Υπαρχισάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ραδιοφωνικός παραγωγός που κάνει και άλλα πράγματα.
10: Λοιπόν,
11: να είναι ο Πουνέντης.
10: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει πάθει ο Σάκης. Γιώργο, μ' ακούς, Νάνση.
12: Να ακούω.
13: Το Σάκης Πουνέντης.
14: Το Σάκης.
10: Ρε, κανείς να μιλήσω λίγο σοβαρά, ρε, σας παρακαλώ.
14: Θα σας πω ένα νέο μετά.
10: Ρε, ναι, φίλε μου, ναι. Το ξέρω το νέο.
11: Α, ναι. Ποιο νέο, παιδιά?
10: Μπορώ να το πω, να τελειώσω λίγο με αυτό?
11: Ναι, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, ο Σάκης είναι 3 χρόνια παντρεμένος με την Άννα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ωραία, δεν είναι αυτά τα ονόματά τους, αλλά λέμε τώρα. Ο Σάκης με την Άννα 3 χρόνια. Δεν έχουν κάνει παιδιά.
11: Ωραία.
10: Και έχουν μετακομίσει στο σπίτι που μένανε, σε αυτό το καινούργιο σπίτι που μένουνε, φέρανε πράγματα και από τα παλιά τους τα σπίτια και από τα πατρικά τους, γιατί πλέον θα μείνουν εκεί.
11: Ωραία.
10: Να μην σας πω από λόγο, σε ένα ψάξιμο που έκανε ο Σάκης κάποια στιγμή, που έμεινε 4 μέρες μόνο στο σπίτι, γιατί η Άννα θα πήγαινε στη μαμά της στο χωριό, γιατί δεν ήταν πάρα πολύ καλά.
11: Okay.
10: Βρήκε βιντεοκασέτες.
11: Ωραία.
10: Βρήκε κασέτες.
11: Ναι.
10: Ή βιντεοκασέτες ή CD με την Άννα. Σε πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονη σεξουαλική κατάσταση με έναν τύπο.
11: Α, ήταν ένας.
10: Ένας.
11: Καλό αυτό.
10: Ένας. Το ζήτημα είναι...
12: Ξεκινάμε καλά.
11: Περίμενε. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα.
10: Περίμενε. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνοντας βρήκε 2-3 με διαφορετικούς. Ένας πάντα.
13: Έχει αν ημερομηνία, ήταν την ίδια περίοδο.
10: Δεν είχε ημερομηνία.
13: Μπορεί να σε έξαρση τότε.
10: Δεν είχε ημερομηνία και...
11: Καλά, συγγνώμη, αυτός ο ανώμαλος έβαλε και τις ιδεολές.
10: Ρε φίλε, όταν ψάξεις να βρεις μία, δεν ψάξεις να βρεις κι άλλες.
11: Αν μας αρέσει η πρώτη.
13: Ήταν καλή.
11: Ψάχνεις να βρεις και το δύο, η εκδίκηση.
10: Τώρα.
11: Η επιστροφή.
10: Γιατί το έχει πει ακόμα. Δεν ξέρει τι να κάνει. Του έχει κολλήσει όλη αυτή η φάση στο μυαλό. Βέβαια, Σάκη, τον πόνο που έχω να σου πω εγώ, γιατί δεν έχω.
11: Βιντεοκασέτες.
10: Γιατί κάθεσαι. Ή βιντεοκασέτες ή CD.
13: Άρα είναι μεγάλη.
11: Όχι, έχει διαφορά. Η βιντεοκασέτα είναι, σημαίνει είναι μια άλλη εποχή.
10: Ναι, γιατί πρέπει να ήταν DVD. Πώς το λέμε, DVD και λέω βιντεοκασέτα. DVD έγραψε. DVD. Όχι, όχι, DVD. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πού βρήκε και DVD να το βάλει. Τώρα το βάλει.
11: Κάτσε και τα δε όλα.
10: Τα δε όλα.
13: Τι να κάνει.
10: Το πρόβλημα τώρα είναι ότι δεν φεύγει η εικόνα. Λέει, δεν μπορώ. Είναι κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Έτσι. Φαίνεται ότι είναι στο παρελθόν. Είναι πολύ πιο νέα η γυναίκα του εκεί. Το ζήτημα είναι, λέει, δεν ξέρω τώρα πόσο δικαίωμα έχω να τη πω εγώ τι έκανε πριν. Και το ζήτημα είναι ότι δεν το συζητήσαμε ποτέ, γιατί ούτε και εγώ ρώτησα ποτέ, ούτε ποτέ μου έχει πει. Και πόσο δικαίωμα έχω εγώ να κοιτάξω κάτι προσωπικό της πριν από τόσο χρόνο.
13: Δικαίωμα, δεν είναι.
10: Αλλά εμένα πες μου έχει κολλήσει τόσο πολύ στο μυαλό αυτή η εικόνα με τους 3 διαφορετικούς άντρες που έχω δει. Και φοβάμαι ότι τώρα μην ψάξω, μην βρω κι άλλα. Τι να κάνω, να της το πω, να το συζητήσουμε.
11: Σου κόλλησε η εικόνα με τους 3 διαφορετικούς, ναι.
10: Ναι. Σ' ακούω, πάθατε σοκ λίγο,
11: Τώρα αυτοί ζουν τώρα.
10: Πάθατε σοκ. Κατά τα άλλα γράφει, στο ξεκίνημα του email, γράφει ότι έχω μια φανταστική ζωή μαζί της. Είμαστε υπέροχοι.
12: Είναι ζωή.
10: Περίμενε ρε φίλε λίγο, μην κάνετε να με μεταπέταξετε τη βλακία του. Είναι μια πολύ ωραία σχέση, έχουν πολύ ωραίο δεσμό, πολύ ωραία σεξουαλικά. Απλά
11: είναι μια καλή φάση.
10: Χωρίς να το καταλάβω, παντρεμένη, Μπήκε στο παρελθόν.
11: Για την ιστορία να πω ότι περιγράφεις 13 λεπτά το email, να ξέρεις.
10: Δεν περιγράφω τίποτα, φίλε, αφού δεν μιλάτε. Δεν λέτε κάτι.
11: Μα δεν έχει σταματήσει για να πούμε.
13: Μα δεν έχει σταματήσει. Τι να πούμε.
10: Ναι, σας ακούω. Μίλα,
11: θα σου πω. Λοιπόν.
12: Πες Παναγή.
11: Ανάμεικτες σκέψεις μου. Από τη μία θεωρώ ότι όντως.
12: Όχι, όχι, Παναγή, μπες στη θέση του.
11: Δεν έχει κανένα λόγο για το παρελθόν της. Από την άλλη τώρα, γιατί η θεωρία όλη
10: το λόγο σου. Αν έβαζες κατά λάθος ένα DVD, έβλεπες πάνω κάτι γραμμένο και το έβαζες και έβλεπες την Ελένη με άλλο
12: λόγο. Όχι!
10: Με τους πρώην. Τι θα έκανες. Θα τα βλέπεις και τα άλλα ή όχι.
11: Νομίζω δεν θα έλεγα τίποτα. Θα τα έβλεπα. Α, δεν ξέρω αν τα έβλεπα και τα άλλα.
12: Α, θα το έβλεπε, λέει.
11: Δεν ξέρω αν τα έβλεπα και τα άλλα. Σίγουρα όμως. Το πρώτο από περιέργεια θα το έβαζα να δω τι.
10: Εσύ, Γιώργο, δεν το βλέπεις αν έπεφτα στα χέρια σου.
12: Όχι, πάτε καλά, ρε παιδιά. Να πετύχω τώρα τη Ελένη τέτοια βιντεοκασέτα και να το δω.
11: Ρε, ηλίθεια, δεν λέμε για τη δικιά μου τη γυναίκα.
13: Τη δικιά σου λέμε τώρα.
12: Το παράδειγμα ήταν για την Ελένη. Το άκουσα.
10: Τώρα, σαν άντρα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει καρφωθεί στην εικόνα του.
11: Εγώ όμως τι θα έκανα.
10: Του Σάκη.
11: Τι
12: έχει τελειώσει.
11: Έχει τελειώσει.
12: Παιδιά, έχει τελειώσει αυτό, ναι.
11: Εγώ όμως σίγουρα.
12: Το πιο τελειωμένο από όλα είναι αυτό.
11: Θα
12: τη
11: πρότεινα. Γιατί
12: δεν το ξεβλέπω.
11: Ποτέ δεν θα τη έλεγα ότι.
10: Μίλα, ρε μαλά, μίλα.
11: Ποτέ δεν θα τη έλεγα ότι το είδα. Θα τη πρότεινα όμως να γυρίσουμε κι εμείς. Να δω τι θα έλεγε.
13: Κι αν είναι μια φάση τη ζωή τη που δεν έχει ξεπεράσει.
12: Θα έλεγε ατάκα από την ταινία μέσα κι εσύ.
10: Να πω κάτι.
11: Ναι.
10: Για να το διευκολύνω.
13: Για ήταν μιλά... πολύ άκυρο αυτό που έκανε ο Σάκης.
10: Και αυτό που μιλάω
13: το
10: σοβαρά.
13: Το διέψαξε τώρα όλα τα πράγματα.
10: Εγώ αυτό που μιλάω σοβαρά, Σάκη μου, επειδή μας ακούς.
12: Κρατάει όλες τις βιντεοκασέτες.
10: Σάκη, επειδή μας ακούς, για μένα πιστεύω, αδερφέ μου, ή πας σε ψυχολόγο και αυτό και σε βοηθάει να φύγει η εικόνα από το κεφάλι σου. Αν και πιστεύω εγώ, φίλε, δεν θα φύγει ποτέ. Σου ζητάω συγγνώμη, ή θα ζήσεις με αυτό, ή χώρισε χθες. Ναι. Αν δεν τα αντέχει, να τη βλέπει, α πούμε.
13: Καταλήγουμε στην καλή συνταγή. Χώρισε.
10: Τι χώρισε χθε, αν δεν τα αντέχει. Εσύ να τι έχει να του πει.
11: Ένα φίλο ακροατή ρωτάει αν εκτονώθηκε με τι.
10: Δεν γράφει.
12: Έχετε ξεφύγει.
13: Εγώ θεωρώ ότι είναι τελείω λάθο που έψαξε τα πράγματά τη.
10: Μα κατά τύχη μπορεί να ήταν.
13: Είναι δικαίωμά τη να κάνει ό,τι θέλει και να έχει.
10: Εντάξει, όχι να κρατά τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη εδώ, πολλέ φορέ φωτογραφίε δεν κρατά του παρελθόντο όταν παντρεύεσαι. Πρέπει να κρατήσει τα βίντεο.
12: Είπαμε να είμαστε κάποιοι ανθρώποι.
10: Κάτσε ρε, Γιώργο. Αν εγώ είχα τραβήξει. Εγώ δεν έχω τραβήξει ποτέ ζωή μου βίντεο. Αν όμως είχα τραβηγμένα βίντεο με πρώην μου σχέσεις. Στο παρελθόν. Θα ήθελες να τις έχω στο σπίτι.
13: Δεν θα ήθελα να τις δω, δεν με ενδιαφέρει.
10: Θα ήθελες να τις έχω στο σπίτι.
13: Θέλω να σου πω.
10: Θα ήθελες να τις έχω στο σπίτι. Δεν παπατάει, ρε φίλε. Θα ήθελες να τις έχω στο σπίτι.
13: Θα απαντήσω. Αλλά θα απαντήσω όπως θέλω εγώ και όπως θέλεις εσύ.
10: Μα ερώτησε τι θα ήθελες. Αυτή είναι η ερώτηση.
13: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι μέσα στο σπίτι έχουμε δύο σακ βουαγιάς με φωτογραφίες δικές σου. Τις έχω τοποθετήσει μέσα.
10: Ναι.
13: Τα έχω όλα συγκεντρωμένα. Δεν τα έχω ψάξει ποτέ.
10: Ναι, εγώ δεν έχω ψάξει ποτέ.
13: Δεν ξέρω τι έχει κουτί
10: σου εκεί πέρα. Εσύ υπάρχουν φωτογραφίες από το γάμο σου, από αυτά σου, από τα πάντα σου.
13: Τι να κάνω, να ακυρώσω τη ζωή μου.
10: Εγώ τι να κάνω, να ακυρώσω τη ζωή μου. Εγώ σου λέω, αν μέσα.
13: Δεν θα τα έψαχνα ποτέ.
10: Αν μέσα σε αυτό το σάκο είχα 2-3 βίντεο.
13: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει πρόβλημά σου.
10: Άρα δεν θα άνοιγε ποτέ την τσάντα να τη δει. Πάρα πολύ ωραία.
14: Μπορεί να ήταν τυχαία να συνέβαινε.
13: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, τι έκανε ο άνθρωπο πριν. Δεν με ενδιαφέρει.
10: Ποιο άνθρωπο, εγώ για μένα μιλάω.
13: Εσύ δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν. Πραγματικά δεν με αφορά.
10: Έχουμε τελειώσει. Τελείωσες.
14: Ναι,
13: τι τα κατάλαβα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ άσχημο που κάνετε τώρα.
10: Κάτσε, εσύ γιατί έψαξε τα πράγματα τη, ρε φίλε, αφού έβλεπε.
14: Φαντάζομαι ότι κατά τύχη. Εγώ δεν ψάχνω.
10: Κατά τύχη.
13: Όχι,
10: τρεις
13: μέρες λέει έφυγε και αυτό πήγε.
11: Να πούμε και στο σημείο αυτό ότι για να κρατά κάτι τόσο προσωπικό και να το κουβαλά μαζί σου από σπίτι σε σπίτι, κάτι σημαίνει αυτό.
13: Όχι,
11: δεν είναι
12: έτσι. Πολύ σωστά, Παναγιώτη.
11: Δεν είναι έτσι. Αλλά λέμε για
12: να έχουμε ισοπεδώσει όλα.
10: Γιατί να κρατήσω εγώ πριν 10 χρόνια, ρε φίλε.
14: Μπορεί μέσα σε αυτού του ακουβαγιά που έχει να έχει πράγματα του παρελθόντο.
10: Ναι, ρε φίλε, να έχω ένα DVD με μια πρώην επειδή έκανα σεξ, να το κάνω τι. Να το κάνω τι, ρε φίλε. Να το δώσω.
13: Μπορεί να το έχει ξεχάσει.
10: Άλλε φωτογραφίε, ρε φίλε.
14: Κάτσε και τι βλέπει. Ναι.
10: Όχι, αλλά εντάξει. Αλλά το DVD τώρα τι να κρατώ, να δω τι.
12: Όχι, εντάξει.
10: Μα εδώ λέω ότι παντρεύτηκα, ότι ξεκινάω μια ζωή και με αυτή τη ζωή που τη λέει ο γάμο αιώνια για πάντα. Μέχρι το θάνατο, θα μα χωρίσει ο θάνατο. Τελικά δεν λέει να μα χωρίσει βιντεοκασέτα.
11: Ναι. Πιο πολύ απ' όλα δεν με ενοχλεί το ότι το έκανε, με ενοχλεί το ότι το έχει κρατήσει ακόμα. Αυτό εκεί θα έμενε.
13: Παιδιά, μπορεί να το έχει ξεχάσει καν ότι υπάρχει.
11: Έλα, παιδιά, τώρα αφού μετακόμισε, το κουβαλάει από σπίτι.
14: Εσύ δεν έχει φωτογραφία που σου δηλαδή έχει κρατήσει.
10: Και άλλο πρόβλημα δεν είχε πρόβλημα. Δεν είχε πρόβλημα.
11: Ένα λεπτάκι, ρε παιδιά. Άλλο να έχει μια φωτογραφία και άλλο να έχει βίντεο που κάνει έρωτα.
10: Ωραία. Λοιπόν, πάμε, πάμε.
12: Σκέψου να έχει και ερμηνεία δυνατή, σκέψου.
10: Ωραία, πάμε. Παναγί, τι προτείνει ο Σάκη.
11: Να χωρίσει.
10: Νάνση.
11: Την ξετσίποτη.
10: Σταμάτα, μίλα όμορφα.
13: Προτείνω να μην ξαναψάξει τα πράγματα τη καλή.
10: Τώρα τι κάνει, που είναι στο μυαλό του καρφωμένη εικόνα.
13: Να το ξεπεράσει.
10: Να το ξεπεράσει.
13: Να ασχολείται με το τι έκανε αυτή στο παρελθόν.
14: Φυλάκια, φυλάκια.
10: Φυλάκια. Καληνύχτα, Γιώργο.
12: Τι, καληνύχτα, γιατί συνήθω όταν γυρίζει ταινία δίνει και ερμηνεία. Είναι, δηλαδή.
10: Σωστά. Σάκη μου, συγγνώμη, θα πω κάτι διαφορετικό γιατί είμαι σε αυτή που δεν προτείνουμε ποτέ να χωρίσετε, αλλά να χωρίσετε. αδερφέ μου, αν δεν το πάρει απόφαση πολύ σύντομα και να σου φύγει αυτή η εικόνα, γιατί έκατσε και τα είδε όλα. Την είδε και μπρούμητα, την είδε και ανάποδα. Την είδε με έναν, την είδε με δύο, την είδε με τρει.
12: Όπα, ρε, όπα.
10: Άδες όλα. Δεν έμεινε και τίποτα.
11: Φυσικά.
10: Δηλαδή τώρα, ή θα το συζητήσει μαζί τη για να σου το απομυθοποιήσει.
14: Σίγουρα και... του είπε ότι έχει πάει με τρει μόνο.
10: Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε. Κάτσε.
12: Πώς θα το απομυθοποιήσει.
10: Δεν μιλήσανε καθόλου για το παρελθόν του. Ποτέ.
12: Τι να πει.
10: Γενικά ποτέ δεν μίλησε για το παρελθόν του.
11: Τι να πει, ότι ήμουν τσοντόβια.
10: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
12: Πώ το απομυθοποιήσει αυτό, τι είπε τώρα.
10: Έλα μωρέ την...
12: Παλαμάρι. Δεν είναι για παλαμάρι.
10: Τι να πω, Σάκη μου. Καλή υπομονή, φίλε. Πραγματικά πολύ δύσκολο το δίλημα αυτό.
15: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό casino experience? Το Στίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστηε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης.
9: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Βεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Βεγγαλικά Χνάρις.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
14: Πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση.
17: Κουτεντάκι.
16: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
19: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
20: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612. 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Πρωινό σφαίρα.
14: Τι θα γίνει ρε φίλε με εκείνα τα 500 ευρώ που μου χρωστάς?
15: Το σκεφτόμουν. Τι θα έλεγες να σου κάτσω?
14: Να μου κάτσεις.
15: Ναι.
16: Τι να σου κάτσω?
14: Άσε μας δε βαλάτι.
15: Και μετά τα 480 βλέπουμε.
13: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε λοιπόν, πρωινό σφαίρα.
16: Παίζουμε, παίζουμε.
17: Ασταμάτητα.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28310-24111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά!
3: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
10: Λες να είναι φωτιά?
9: Έτσι φαίνεται. Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
10: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
9: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
10: Εμείς να πάρουμε?
9: Όχι.
10: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
9: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
11: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
12: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
13: Σφαίρα. Πήρα ταμπέλα να γράφει.
14: Ναι.
13: Το σάντουιτς μας είναι 25 εκατοστά, ακόμα και όταν έχει κρύο έξω.
14: Α,
13: πολύ επιθετικό μάρκετινγκ.
15: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
12: 104,7.
16: 104,7.
12: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
18: Τι καιρό.

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 87 22 338 και 698 725 21 13. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη χαζό.
10: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Τι νέα, πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Να δω τώρα.
8: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαφτών στην Ουγγαρία.
9: Ωραίο.
8: Να το αφιερώσουμε ποιος κάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένας τύπος.
10: Η Γρήγορη Τσάπα.
8: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μας στο στόμα.
8: Τάκη, τι γίνεται, πώς πάνε εκεί?
11: Όλα καλά, ο μαχημάρης δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικός μας ο πολύ δυνατός, ο οποίος έχει σκάψει και με τα χέρια για να βάλει και ένα βγαλί.
8: Πόσα άτομα πήρανε μέρος, Τάκη?
11: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος πολύ δυνατός, χρησιμοποιεί άλλη τεχνική. Βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες? Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
8: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
11: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
8: Α, μάλιστα.
11: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
12: Πέτρος Καράς in the

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία: αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης, ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου, ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών, σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός,

0: μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως, Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάδας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Είναι καιρός για πέταγμα.
15: Έλα ρε Βαλάντη, καλημέρα Βαλάντη μας.
16: Το σήκωσες.
17: Βαλάντη.
18: Έχει τουαλέτα το ελικόπτερο, Βαλάντη.
19: Έχω βάλει πίσω μια κέστρο. Σε έχει πάει αίμα από το πρωινό.
15: Σε έχει πάει αίμα, γιατί Βαλάντη μου, τι έφαγες?
16: Κουνουπίδι.
19: Τράβησα το παιδανάκι.
16: Εντάξει. Βαλάντη, όταν δεν μιλάς αγχωνόμαστε, είσαι καλά?
19: Είχαμε πανηγύρι χθες.
16: Πού είχατε πανηγύρι χθες?
19: Τη Συμπαπαντής, ήταν ένα μοναστήρι κάτι δική μου, να πούμε, κάνανε καζάνι μεγάλο, βράσανε κάτι τέτοια, κάτι γίδια, κάτι τέτοια. Με πήγε αίμα. Είχε λέει καρσίφυρο κάτω.
18: Καλά, ακούγεσαι φανταστικά.
19: Να είστε καλά.
18: Ακούγεσαι φανταστικά, Βαλάντη, ακούγεσαι.
15: Τέλεια. Να σου πω, Βαλάντη, στη Ρόδο θα έρθεις καμιά βόλτα, πού θα προσγειωθείς?
19: Τι? Τι λέτε?
15: Λέω, στη Ρόδο θα έρθεις καμιά βόλτα, πού θα προσγειωθείς?
18: Εντάξει, Βαλάντη, έλα.
19: Έχω βάλει ένα δικό μου φίλτρο στο μικρόφωνο.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
20: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
20: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Να πούμε και μια ποιητικιά. Πουλιά, μουρδιά, βατάρικα, εσείς πόλο περνάτε.
18: Πουλιά, μουρδιά, βατάρικα, εσείς πόλο περνάτε.
15: Σαν θα περνώ τον Ατλαντικό.
18: Σαν θα περνώ τον Ατλαντικό.
15: Κρατσιές να με τσερνάτε. Όλη τη μέρα μασιτής, παράλια να παίζει. Κι όλη μερή σαν αναρωτιέμαι, η Κωνσταντίνα που είσαι.
18: Μια μέρα μαχητής, την άλλη είσαι famous.
15: Μια μέρα μαχητής, την άλλη είσαι famous.
16: Την πες τη λίρα του.
18: Πες τη λίρα μόνος του. Στον αέρα. Την Τρίτη όμως για να βγεις.
15: Την ημέρα για να βγεις, θα βγεις και την Τετάρτη.
18: Σωστό.
15: Δεν βγαίνουν κιόλες. Δεν βγαίνουν κιόλες.
18: Ο Γιώργος μας τα έφευγε. Τον Άι Δομήνικο!
15: Τάμα! Ο Γιώργος μας θα έφεγε στον Άι Δομήνικο, τάμα!
18: Ξέρως τελειώνεται!
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
20: Non-stop.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έχετε δει τα ψάρια που δαγκώνουν?
2: Τα ψάρια που δαγκώνουν εννοείς τα πυράγχας?
3: Όταν μπαίνεις στη θάλασσα που έρχονται και στη τσιμπά.
1: Μπράβο,
3: ναι.
1: Είναι κάποια διαλεμένα, λοιπόν.
2: Που δαγκώνουν πίσω από τα γόνατα. Δαγκώνουν.
1: Ναι, αλλά όχι με το μικρό στοματάκι. Με, κάτι μεγάλο, με ένα μεγάλο στόμα. Ο Άντριο Κίμαν, παιδιά, φώναζε την ώρα που ήταν μέσα στη θάλασσα. Το πέος μου, το πέος μου, το πέος μου.
2: Το πέος, και εγώ το έχω φωνάξει αυτό.
1: Όχι, περιμένετε λίγο.
2: Το πέος μου!
3: Ποιος Άντριο Κίμαν? Έχω Τζορτζ Γιαννάς.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
3: Συντονίστηκες?
6: Κόλλησες.
3: Κόλλησες.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
8: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
10: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
11: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
12: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
14: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
15: Άκου δυνατά,
16: άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και

0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.

0: και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
9: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
8: Ο ηγέτης στο νερό.
10: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Καλημέρα σας, κυρία Μαριάνθη. Πέτρος Αβός ονομάζομαι, υπαξιωματικός δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πρόκειται για μια περίπτωση hacking. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει στις ειδήσεις για μια προσπάθεια hacking κάποιων αρχείων της ασφάλειας Αθηνών όσον αφορά τις αμερικανικές εκλογές.
15: Δεν άκουσα.
14: Δεν γνωρίζετε.
16: Έκανε κανένα American like show.
14: Έχετε κάνει εσείς κάποιο like σε σελίδα του εξωτερικού, σε κάποια αμερικάνικη σελίδα? Έχει την πει πρόσφατα και έχει κάνει.
15: Δεν έχει την κάνει. Like.
16: Σε ρώσικη.
14: Σε ρώσικο, σε κάποιον ιστότοπο δηλαδή που να έχει τελεία RS στο τέλος.
15: RS.
14: Δεν κάνετε σε RS.
16: Ούτε δεν.
14: Θα γράψετε έτσι ακριβώς όπως θα σας πούμε. Είναι τρεις ρωσικές λέξεις. Θα μπείτε και θα τις βάλετε σαν. Πώς βάζετε στον τοίχο σας στο Facebook κάποια πράγματα.
15: Α, εγώ δεν βάζω τέτοια πράγματα γιατί δεν μπορώ να σας έχω εμπιστοσύνη από το τηλέφωνο.
14: Θέλουμε.
16: Ας
14: τα γράψετε και θα σας πει ο κύριος Ιωάννου, θα σας εξηγήσει ακριβώς στην ασφάλεια Ιωαννίνων πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
16: Ας τα γράψει στο χαρτί.
14: Απλά να έχετε εσείς στο χαρτί σας τις λέξεις αυτές συγκεκριμένες, οι οποίες ουσιαστικά θα κάνουν unlock την κακόβουλη ενέργεια που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στο προφίλ σας.
16: Δεν εξηγείτε τόσα πολλά, κύριε.
14: Για να γνωρίζει, να γνωρίζετε γενικά, θα σας ενημερώσει ο κύριος Ιωάννου, είναι πιο αρμόδιος. Γράψτε λοιπόν αυτές τις λέξεις. Ζνιούμπρεφ.
15: Ζνιούμπρεφ.
14: Γράψτε το έτσι όπως το ακούτε. Μην αγχώνεστε με την ορθογραφία. Θα καταλάβει ο κύριος Ιωάννου. Είναι τα key unlock για τη ρωσική κακόβουλο λογισμικό. Επίθεση. Σοσιαλισμός.
16: Το έγραψε η κυρία, μια ώρα.
14: Ζνιούμπρεφ.
16: Καλή.
15: Κύριε μου, κάνετε πλάκα.
14: Όχι. Γράψτε αυτά, θα σας χρειαστούν. Είναι τα τρία key unlock.
15: Λοιπόν, κύριε, σας παρακαλώ πολύ.
14: Παρακαλώ.
15: Άντε.
16: Γιατί χαλάσχει το καλή κακαλή.
14: Καλή κακαλή, βέβαια.
6: Γιατί ήταν έξυπνο.
14: Γιατί θυμάμαι το καλή κακαλή.
16: Από εκεί μου ήρθε η μέρα.
17: Πρωινό σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
3: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
1: Αλφα FM
3: 104,7.
4: 24 ώρες το 24ωρο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop, Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού.

0: Ουρεθύμ Νουχανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά!
3: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
12: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
13: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
14: Λες να είναι φωτιά?
13: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
14: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
13: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
14: Εμείς να πάρουμε?
13: Όχι.
14: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα έχει πάρει τόση ώρα.
13: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
15: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
16: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
17: Α στους 104,7.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Ξέρετε, συλληπιτήριά μου, χάσαμε θείο εμείς.
20: Το ξέρετε, η θεία πέθανε.
21: Τρία πουλάκια κάθονταν στην οροφή του λεωφορείου.
0: τρία πουλάκια κάθονταν στην οροφή του λεωφορείου, φίλε, και τα σηκώσαν τρεις γριές για να κάτσουν.
10: Στείλε μου μια γυμνή φωτογραφία σου, να ξέρω τι έφτασε σπίτι.
0: Εγώ είμαι πολύ ψυχουλά, θα το ξέρεις.
10: Γιατί φίλε μου?
0: Είμαι τόσο ψυχουλά που τα πάω τουαλέτα, κάνω καλά μου. Ποιος είναι ο πιο αειδιαστικός ράπερ?
10: Ποιος?
0: Ο MC Hammer.
10: Μόνο του Γιώργου σημειώνει οι άλλοι. Τι είναι πρωί... αυτά μου δεν τα σημειώνεις? Μόλις είδα και μια διαφήμιση. Χάλασε το αυτοκίνητό σας. Χάλασε το ψυγείο σας. Χάλασε τη τηλεόρασή σας. Χάλασε το τρακτέρ σας. Στα τέτοια μας. Εμείς φτιάχνουμε πλακάκια, βάφουμε σπίτια, ρίχνουμε πετά, τοποθετούμε και φτιάχνουμε χαγιάτια. Τι είναι το χαγιάτια?
0: Χατιάτια.
22: Εμά M δεν ξέρεις τι είναι, M το λες.
10: Νάνση, γιατί κατηγορείς τον παρουσιαστή? Άλλος φορά είναι νούμερο παππού της 49.
23: Ναι.
10: Και τις προάλλες λιποθύμησε.
23: Ναι.
10: Και είναι όρθιος.
0: Ωραίο ήταν αυτό, Νάνση.
22: Το έχει ξαναπεί τουλάχιστον τρεις φορές.
10: Ποτέ δεν το έχω ξαναπεί. Αυτά είναι δικά της.
24: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
25: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
26: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια,
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
13: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
12: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
13: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
12: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
14: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
15: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
14: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
16: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
14: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
15: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
14: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
17: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
19: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση.

0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Βαλεντίνο

0: 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Λοιπόν, να σας πω μια προσωπική ιστορία από ταξιτζή.
3: Βεβαίως, ναι.
2: Μπαίνω σε ένα ταξιγύρο στο ταξιτζή. Ξέρω κάτι που δεν ξέρεις.
3: Ποτέ δεν θα έχει γίνει αυτό.
2: Μου λέει αυτό, σαν ρεγατάκι μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ναι.
2: Λέω πα στοίχημα, μου λέει μέσα. Από πού να βγουν να φλά. Δεν ξαναμίλησε μέχρι να φτάσει.
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 3 83 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: Δελτίο.
1: Ξέρετε ποια χώρα έχει ξεκινήσει και ψάχνει καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα?
2: Ποιο?
1: Η Αυστρία.
2: Θα έρθουν να τους πάρουμε τα λεφτά. Ναι. Σαλάτα πόσο θες, σαλάτα χωριάτικη 14 ευρώ. Θες και λάδι, συν 3, 15. Δεν κατάλαβα. Στην Αυστρία ξέρεις πόσο έχει το λουκάνικο με το ψωμί στον δρόμο? 10 ευρώ. Το νερό ξέρεις πόσο έχει?
1: Πόσο?
2: Το νερό εκεί το πληρώνουν.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε?
2: Εμείς δεν το πληρώνουμε το νερό. Πας να πιεις ένα καφέ, δεν σου φέρνουν και νεράκι μαζί?
1: Α.
2: Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Στο νερό σου λένε gas or steel. Βρε, άσε το Παίρνα νερό.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη χαζό.
3: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού!

0: στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
10: 28310-24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβι με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
19: Λες να είναι φωτιά?
18: Έτσι φαίνεται. Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
19: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
18: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
19: Εμείς να πάρουμε?
18: Όχι.
19: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
18: Ναι, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
20: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
21: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
22: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: βουτιά στο παρελθόν με τον Νίνο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
15: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
16: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
18: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
17: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
18: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
17: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά ξεκινάει ο αέρας. Έχει λίγο βοριαδάκι, όχι λίγο, αρκετό θα έλεγα.
1: Αύριο ξεκινάνε τα μπουφορέλη, να Πέμπτη είπε.
0: Από Πέμπτη το έντονο.
1: Πέμπτη το έντονο.
0: Όχι, Τετάρτη. Τετάρτη
1: βλέπεις εσύ τώρα να έχει μποφόρα, φυσάει.
0: Λίγο, κάποιες, σε κάποιες περιοχές φυσάει σίγουρα.
1: Έχουμε βράσει.
0: Λοιπόν, έχετε το νου σας όμως, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ ζέστη έρχεται και την επόμενη εβδομάδα. Έχει γίνει μία πρόβλεψη από μετεωρολόγους.
1: Επόμενη εβδομάδα δεν μοιάζει, θα είμαστε στην παραλία.
0: Ναι, τι λες.
1: Επόμενη εβδομάδα.
0: Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Θα σου λέγει, θα τα λέμε.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
6: Με Old Spice. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες.

0: χρήσεις. Όλα με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Ουσάρια 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και η Νόβη Μπετίνε εδώ παρέα μας πάντα. Δεν απογοητεύει ποτέ εσένα που έχει ζητήσει καλοκαίρι, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε ένα άλλο level. Παίρνεις πληροφορίες στο novibet.gr. Σε λίγο έχουμε πίτσα φαν πακέτο κόμπο για εσένα που θα φας πίτσα και θα μας σκέφτεσαι και δεν είναι μια απλή πίτσα. Είναι πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο λεπτή, crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα και έχουμε και δωρεπιταγή μουστάς 60 ευρώ. Όλα αυτά σε λίγο στον Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Μητέρα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310 24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά!
5: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και το eFood έχει ένα συν ένα προσφορά και δεν το χάνεις με τίποτα από τα τζακαρού. Μπες λοιπόν στο eFood, παράγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρεις ακόμη ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μη χάνεις χρόνο. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Έρχεται το Greece Race for the Cure για ακόμη μία χρονιά και ο σφαίρα 102.2 βέβαια είναι δίπλα στο 18ο Greece Race for the Cure και φέτος. Τρίσκεται στις 2 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεος με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το άλμα ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους και την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο σφαίρα 102.2 είναι και φέτος στο Greece Race for the Cure για έναν μόνο σκοπό κοινό όλων. Και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στο greecerace.gr για να κάνετε την εγγραφή σας. Βέβαια, ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης στο Greece Race for the Cure.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκη.

0: της. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: Commute Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Commute Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Καθρέφτης, να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Το ότι έρχεται σκόνη, το ότι έχει έρθει σκόνη, το ξέρουμε όλοι, έτσι. Και τώρα διαβάζω, παιδιά, στο διαδίκτυο ότι θα έρθει μεγάλο κύμα ζέστης και αφρικανική σκόνη. Και αυτό υποχωρεί από την, το Σάββατο και μετά.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Πω, δεν έχει καταλάβει τόσο πολύ έντονα τη σκόνη.
1: Έχω πεθάνει.
0: Ναι, το καταλάβω.
1: Πεθάνει. Και σκόνη εδώ μέσα.
0: Έχετε το νου σας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δωράκι. Πάμε να δώσουμε τώρα επιταγή Pet Moustache 60 ευρώ. 693-610-1022 στο Viber μας βρίσκεται και στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Γράφετε Moustache κενό και ονοματεπώνυμο. Στο κατάστημα Moustache, στο κέντρο του Αμαρουσίου, θα βρείτε την ολοκένουργια ελληνική τροφή ΕΔΕΜ υψηλή ποιότητα και γεύση σε καταπληκτική τιμή. Και βεβαίως υπηρεσίες καλοπισμού, μπάνιο, κούρεμα, νυχάκια, δοντάκια, τα πάντα από το Pet Shop Moustache.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο αίχνες.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσιες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό,

0: επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
13: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί? Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
14: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
13: Εμείς να πάρουμε?
14: Όχι.
13: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
14: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
15: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
10: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Άκου μουσική.
18: Άκου μουσική.
17: Μουσική.
18: Εδώ.
17: Εδώ.
18: Τα ακούς όλα.
17: Αλφα.
18: Εδώ. Εδώ.
17: Τα ακούς όλα.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Είμαστε
0: με τον Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ο Γιάννης ο Κατ...

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Κώστας Κριάρης, σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310 24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
8: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
9: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
10: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Έλα, ναι. Γιώργο, και παιδί μου, καλημέρα. Ο Νίκος Σαλβατζής, δεν σε πήρε ο Βασιλιάδης τηλέφωνο?
5: Όχι.
6: Πήρα το τηλέφωνο σου από το Βασιλιάδη, από το Βολκάνο στην Πάτρα, ε.

0: Ναι.
1: Είμαι ο μάνατζερ του Νίκου του Κονομόπουλου.
0: Ναι.
1: Ναι, ήμουν στο καμαρίνι μαζί με τον Νικόλα που είχαμε κατέβει για το live τότε. Είχατε βγάλει μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σου κάνω μια πρόταση με τον Νικόλα. Το συζητήσαμε και θέλει και πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Θα σε ενδιαφέρε να παίξει στο καινούριο το τραγούδι του Νικόλα τώρα που θα το κάνουμε κλιπάκι.
0: Τι να κάνω εγώ, Ντράγκο.
1: Κοίταξε, Ντράγκο μου, τώρα εσύ είσαι και ωραίο παιδί, είσαι καλοβαλμένο. Είπαμε κιόλας, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θέλουμε να αποφύγουμε τώρα, γνωστούς παλιάρες, το ένα τ' άλλο, ρε παιδί μου, μας προτείνει τώρα, έχω και εδώ το χάρι του Σιαννίδη που μου τρέχει διάφορα πράγματα.
0: Έχω, Ντράγκο μου, και να δεν γίνεται, είμαστε στο πρωί, είμαστε δουλεύω και να δεν γίνεται να φύγω.
1: Εμείς θα κατέβουμε τώρα στην Πάτρα για live, δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει αφήσει ακόμα. Θα το κάνουμε τύπου συναυλία, κατάλαβες. Όλο το story είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει στο μαγαζί να διασκεδάσει. Πετυχαίνει εκεί πέρα την πρώην του και τα παίρνει να πούμε στο κρανίο, σπάει κάτι ποτήρια, τον ατάλο, γίνεται λίγο μανούρα, ξέρεις, το γυρίζουμε, μπαίνει.
0: Νικό μου θέλει δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, δεν σε ενδιαφέρει, μη σε απασχολώ, έτσι.
0: Όχι, Ντράγκο μου.
1: Εντάξει,
2: άμα. Θα γίνει Κυριακή!
1: Και την Κυριακή δουλεύεις, παιδί μου τώρα.
0: Μια Κυριακή έχω εγώ να μην κάτσω.
2: Δεν μπορείς καθόλου Κυριακή.
0: Καθόλου, ρε Ντράγκο.
2: Ντράγκο, καλά, με βρίσκεσαι, Ντράγκο. Άντε καλέ. Στο διάλογο πρωί-πρωί, Ντράγκο. Να σου πω, ψάχνουμε και κανένα παιδί, αν μπορεί να τραγουδήσει κιόλα. Ξέρει κανένα εκεί πέρα κάτω, γιατί όλου του ίδιου και του ίδιου έχετε και εσύ εκεί. Σαν τη Θεσσαλονίκη πια, έχουμε κουραστεί. Εσύ μου τραγουδά. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, καλά είσαι.
0: Μα ψάχνει από μένα, σέφηκε.
2: Μα σε βλέπω και λίγο το βραδισμένο ψηλό εδώ. Αυτά που δουλεύει καλέ και έχει τέτοια μούσκουλα.
0: Άμα πω και φύγω από το μαγαζί μέρα που πρέπει, ο πατέρα μου θα βγάλει και και θα κυνηγάει μαζί με εμένα και εσά.
2: Εμένα με κυνηγάει καλέ, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τον Νίκο να μην κυνηγήσει.
0: Ωραία, θα μας πηδήσει όλους μαζί ότι σου λέω.
2: Θα μπω εγώ μπροστά σε αυτό. Πάει το όλοι πίσω. Μη στεναχωριέστε, θα τα πάω όλα εγώ, όλα σε μένα. Άμα είναι για τέτοια θα πάω εγώ. Εσείς μακριά, μακριά. Μήπως θα μας πεις κανένα ρεφρέν έτσι να σε ακούσουμε, μήπως πάρουμε σένα φωτογραφία.
0: Δεν μπορώ, άμα την Παναγία, άμα ήμουν ελεύθερο θα τα έκανα όλα.
2: Τι είσαι παντρεμένος είσαι, συγγνώμη.
0: Όχι μόνο παλιόπαιδο και εσύ.
2: Παλιόπαιδο, καλέ. Παλιαλίτη, με έχεις τρελάνει σατανά σήμερα. Άντρα και παλιόπαιδο, αυτό με έχεις πεθάνει. Λοιπόν, σου ξαναδίνω εδώ πέρα τον πατέρατζερ, εδώ που είναι, γιατί εγώ είμαι μάνατζερ. Ξέρεις τι ήθελα να πω. Εσύ καλέ δεν έχεις την αδερφή τη Λίνα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι λέει η Λίνα ότι σε αγαπάει πάρα πολύ περισσότερο από τον καθένα και ότι θα έκανε το πιο απίθανο για αυτόν. Είσαι η ζωή της όλη και κάθε φορά που βλέπει το χαμόγελό σου γελάει με την ψυχή της. Χρόνια πολλά. Πείτε τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τη Λίνα το email και από τον Σφαίρα! Γρηγόρης Αρναούτο και ο Γιώργος Λιανός σου κάνανε φάρσα, φίλε.
3: Μα τι γίνεται.
1: Ίδια μέρα γενέθλια έχουμε, ρε. Αντράκο μου, ίδια μέρα γενέθλια έχουμε. 23.
0: Τι να κάνουμε.
3: Τι να κάνει ο Αντράκος μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, Αντράκο μου.
4: Καλημέρα, Αντράκο.
0: Να είσαι καλά, καλή σας μέρα.
2: Να σε καλά.
4: Άντε, άντε, άντε, γεια.
2: Γεια σου, Αντράκο, γεια σου, γεια.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
14: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
17: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: από 2,5 έως 4 χρονών παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
5: Άκου δυνατά,
6: άκου μοναδικά.
4: Αλφα.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Εγώ που βλέπω τώρα ένα άρθρο πώς να περιπέτειες τα φρύδια σου σαν άντρας.
9: Βγάζεις τα φρύδια σου?
8: Αφού τα βγάζεις.
9: Εγώ βγάζω τα φρύδια μου.
8: Εδώ παλιά σου δεν με ένα φρύδι.
10: Όλοι μου τις έχουν βάλει.
8: Παλιά έχεις ένα φρύδι, δεν θα το ξεχάσω τη μέρα που ήρθε. Σιδηρόδρομος.
9: Αυτό δεν είναι κακό στη μέση λίγο να τα βγάλεις για να μην είναι έτσι.
8: Δεν ήταν νόμενα τα φρύδια μου, παιδιά. Τι λες τώρα. Ένα φρύδι.
10: Όχι, όχι, όχι. Αλλά μια φορά είχαμε κάνει κερί στην πλάτη μας.
8: Νάτα.
10: Εγώ του το είχα προτείνει. Εντάξει.
8: Δεν θυμάστε την παραλία που ξάπλωνε στη Ρόδα και περνούσαμε από πάνω και λέγαμε σκούπε στα πόδια και πέρασε.
9: Αυτό και έχω κάνει στην Τέτα ένα πεντικιούρ.
8: Να τα βγαίνουν σιγά σιγά.
10: Καλά, γιατί δεν λες την αλήθεια.
8: Πες και τα άλλα.
10: Σπίτι
9: και στο σπίτι.
8: Τέτα να σ' άφησε να φύγει. Με ένα πεντικιούρ αποκλείεται.
9: Μια χαρά είναι παραγγελία. Λεβεντιά είναι τούσου.
8: Ευχαριστώ Γρηγόρη.
9: Πραγματικά είσαι λεβεντιά. Δεν το λέω ψέματα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πολλοί άντρε τα βγάζουν τα βρύδια του.
8: Ούτε καν.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2
3: FM.
1: 104,7.
4: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
10: προπονητική,
15: αισθητική,
10: διοίκηση,
15: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28 310 24 111.
10: Και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Δύναμη,
10: εμπειρία,
13: γνώση,
10: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Αλφα στους 104,7.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Θέλω να πω κάτι έτσι πραγματικά, γιατί αυτή τη φασαρία που κάνουμε με τη Ράνια. Ράνια, θέλω να σου πω κάτι, ποτέ δεν μαλώνω. Απλά εξηγώ στον άλλον γιατί έχω δίκιο. Τελικά ανακάλυψα ότι σε ένα πράγμα συμφωνούν οι άντρες με τις γυναίκες.
18: Σε τι?
17: Και οι δύο δεν εμπιστεύονται τις γυναίκες.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το

0: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Α στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την εκπομπή του Θέμη Κωνσταντίνου Non-Stop Mix.
3: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει. Και μη ρωτάς να μάθεις αν μακριά σου ζωής.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια,
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Να περιγράψετε την άβολη στιγμή στην οποία ο σύντροφος ή η συντρόφισσά σας κορύφωσε με έναν περίεργο τρόπο.
12: Δεν ξέρω τι συνέβαινε και όταν στην κορύφωση είχε ένα παρατεταμένο αλφα. Πολύ παρατεταμένο.
11: Πόση ώρα δηλαδή?
12: Δηλαδή τελείωνα, σκουπιζόμουν και το α μπορεί να συνέχιζε κιόλα.
11: Πολύ λεπτομέρεια, αδερφέ μου. Στείλε πετσέτες τώρα στον Κωστά. Μια πετσέτα σώματος. Να την έχεις εκεί δίπλα να κάνεις δουλίτσα. Ένας γείτονας λέει όταν αυτό έλεγε μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, και όταν τελείωνα έλεγε αγάπη μου.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
13: 104,7.
14: 104,7.
13: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: εσύ τώρα. 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Μια αμήχανη στιγμή.
8: Αυτό που σε φέρνει
7: στο νοσοκομείο της Μυκόνου και φωνάζει αδελφή!
9: Oh. Ήταν ο σπορεμένος Περού, ήταν...
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χρόνος περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου official. Μπορείτε να μπείτε στο μαγικό κόσμο του Instagram, να μπείτε και να ακολουθήσετε το Γρηγόρης Αρναούτογλου official.
7: Είμαι κοντά σας, κύμα μου. Θα ανάρχομαι.
8: Πρέπει να πεινάει πολύ.
7: Το λέω η Παναγή.
6: Έλα, ορίστε.
7: Είναι αλήθεια ότι δεν έχει ανάψει ακόμα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της Αθήνας.
6: Α, μάλιστα.
9: Ούτε το καλοκαίρι δεν ανάψαμε.
6: Είναι με σχαλοσχές, δεν έχει.
7: Τι που πλέξαμε, ρε γάμο τώρα. Ρε τι τρέλα είναι αυτή, ρε. Κάντε ρε τον κόσμο να χάρει, ρε λίγο. Ανάψτε το δέντρο, ρε. Πού σα ρε γάμο. Πέρσι πήγανε να βάλουν μια ρόδα, δεν συνεννοήθηκαν, μπήκαν μέσα πράγματα αυτά. Μπήκε λίγο να καρεί ο κόσμος, πάει η ρόδα.
9: Μείναμε απ' έξω σαν χάμστερ που δεν τα αγόρασα.
7: Τι είναι αυτά ρε, δεν τρέπεσαι λίγο.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
10: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς, in the

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Σα έχω πει ότι με έχουν μηδενίσει
4: λόγω. Και δεν ξέρω, ναι, τι.
3: Με έχουν μηδενίσει στη σχολή λόγω κλοπή, έτσι.
4: Λόγω κλοπή. Τι σημαίνει λόγω κλοπή.
3: Λόγω κλοπή σημαίνει που... σε μια εργασία που κάνει και πα. Ναι, και πα να παραδώσει την εργασία σου στον καθηγητή που κάνει το. Ρε παιδιά, με ρωτάτε κάτι, μιλάω και δεν με κοιτάτε.
4: Τι είσαι ραβωνιαστική, άκουσα να σε κοιτάω. Σ' ακούω, είμαι ραβωνιασμένη. Και παρεξηγέσαι δηλαδή κιόλας.
3: Θα με κοιτάτε όταν σας μιλάω.
4: Έχω μια ένα.
3: Λοιπόν,
4: πάμε λίγο γιατί πρωτού το πεις.
3: Ναι, ναι.
4: Ηλία, για γύρω λίγο σε παρακαλώ να σε ακούσουμε. Τέλειος. Ηλία μου, αυτό το θέλουμε σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα. Ό,τι και βλακία.
3: Μην μας ξεχνιέσαι ότι πάω να παραδώσω, ας πούμε, μια εργασία στον καθηγητή που μας κάνει το μάθημα. Έχω πάρει, εγώ έχω κάνει copy-paste από το διαδίκτυο ένα ολόκληρο κομμάτι, μια ολόκληρη παράγραφο και το παρουσιάζω σαν δική μου δουλειά. Αυτό απαγορεύεται ακαδημαϊκά και ονομάζεται λογοκλοπή.
4: Λογοκλοπή.
3: Ναι.
4: Δεν το ήξερα. Τι είσαι αλογοκλοπές.
3: Γιατί, ναι, γιατί
5: παίρνεις. Γιατί είσαι αλογοκλοπές, τι ξέρεις.
3: Αλογοκλοπή δεν
4: ξέρω. Εδώ γελάμε η Λέιτον. Στο Ηλίας μόνο. Τέλειος είναι Ηλίας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πολύ καλά Ηλία μου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Να το δει και ο Ηλίας. Τέλεια. Να σ' είδες.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
4: Non-stop.
3: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Χέρια να βλέπω.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: όμως πρέπει. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ποινή κάθεξη 9 ετών στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λούλα.
6: Το Λούλα.
7: Το Λούλα ή το Λούλα.
6: Μωρή Λούλα.
8: Μα είναι όνομα τώρα αυτό, κύριε Λούλα.
6: Λούλα.
9: Τον έχω γνωρίσει τον πρόεδρο.
7: Το Λούλα.
5: Σε διακοπές.
9: Και έρθε εδώ στο πύργο.
5: Θέστε τραγούδι με Λούλα.
7: Όταν καπνίζει ο Λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς.
5: Άντε πάλι, με Λούλα είπαμε.
7: Άσε μας και εσύ, μωρέ, Λούλα.
5: Λούλα, Λούλα.

0: αγαπώ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες.
4: Κόλλησες.
3: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες.
4: Κόλλησες.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Αχ, έχω μπερδευτεί με το σύστημα. Δεν ξέρω τι να ακολουθήσω.
6: Θα ακολουθήσεις κάτι που σου αρέσει. Πού έχεις κλείσει?
5: Φέτος έκλεισα Μύκονο, αλλά τι σχέση έχει αυτό?
6: Ρε εσείς, πάμε να φύγουμε ρε, πριν έρθει ο Μίτσος ο μαλάκας.
5: Κάτσε ρε, κάτσε. Καλό παιδί είναι ρε. Είναι πίσω μου, ε. Μερό μου, ποιο γλυκό συχαίνεσαι και δεν θέλεις να φάμε ποτέ?
6: Γαμήλια τούρτα.
7: Κυρία μου, είναι 3 κιλά και 49 γραμμάρια. Να τα αφήσω.
8: Είστε σίγουρα μέα.
7: Εσείς της νύφης είστε ή του γαμπρού?
8: Εγώ πάω και με τους δύο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι. Καλημέρα.
4: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Διακάκη? Ο πατέρας Άγαβος είμαι. Από την Παναγίτσα στην Πετρούπολη σε παίρνω.
5: Ναι, κατάλαβα.
4: Τα χαρτιά που έχετε φέρει, τα έχετε φέρει όλα. Ψάχνω εδώ στο φάκελο, γιατί μου είπαν ότι πρόκειται και για βάπτιση. Ναι,
5: ναι, και για βάπτιση.
4: Ρεφόντι, παιδί μου. Ναι. Ο σύζυγος υπήρξε μουσουλμάνος και είχε βαπτιστεί?
5: Όχι, ποτέ. Είναι βαπτισμένος.
4: Είναι Εμμανουέλα Διακάκη, το όνομά σας, και Ιμπραήμ Χαμπιντέ.
5: Όχι καλά, έχουν γίνει λάθη.
4: Εσείς είναι για τη βάπτιση του συζύγου σας? Θέλετε να γίνει δηλαδή ορθόδοξος να βαπτιστεί για να προχωρήσετε στο μυστήριο? Αυτή τη βάπτιση πρόκειται?
5: Καλέ, ο σύζυγός μου είναι χριστιανός, έχει βαπτιστεί εδώ πέρα στον Άγιο Αντώνη.
6: Παιδί μου, πότε βαπτίστηκε ο άντρας σου?
5: Καλέ, από μωρό.
6: Α, όταν ήταν μωρό, εννοείς τη βάπτιση?
5: Βέβαια.
6: Του μωρού. Το όνομα του αντρός σου πώς είναι, παιδί τέκνο μου?
5: Κωνσταντίνος Πρίτσας.
6: Α, μάλιστα. Πρέπει να βαπτιστεί ξανά ο Κωνσταντίνος ή το παιδί?
5: Το παιδί θα βαπτιστεί.
6: Το παιδί τι θα βαπτιστεί? Μουσουλμάνο.
5: Κωνσταντίνος.
6: Χριστιανός ή μουσουλμάνο?
5: Βέβαια, αφού είμαστε εμείς χριστιανοί, τι χριστιανός θα βαπτιστεί το παιδί?
6: Μα πώς έχει γίνει αυτό το λάθος? Είναι συνταρακτικό αυτό τώρα εδώ.
5: Βέβαια γίνεται.
6: Πρέπει
5: δεν
6: όμως
5: ξέρω.
6: Εδώ, τέκνο μου, να σου πω κάτι. Πρέπει να κάνουμε μία βάπτιση εδώ από μουσουλμάνο σε χριστιανό. Ποιος θα βαπτιστεί?
5: Αυτό. Έχει γίνει κάποιο λάθος.
6: Έχετε κάποιον, που θέλει να βαπτιστεί από μουσουλμάνος χριστιανός?
5: Αν είναι δυνατόν, ποτέ.
6: Ποτέ. Δεν έχετε. Ποιος θα... Κάποιον πρέπει να βαπτίσουμε όμως.
4: Παιδί μου, βλέπω εδώ το φάκελο.
6: Ναι.
4: Ιμπραήμ Χαμπιντέ.
6: Άλλο τηλέφωνο θα είναι αυτό.
4: Μισό λεπτό, να βρω. Είδη και μου βάζει αυτή η χριστιανή τα χαρτιά το ένα πάνω.
6: Έχετε τρελαθεί. Άλλο μισό τηλέφωνο λεπτό. Πρέπει να πήρατε.
4: Αλλού έχουμε πάρει.
5: Ωραία, εμάς η ημερομηνία μας ισχύει.
6: Άρα θα γίνει βάπτιση του μικρού,
4: ναι.
6: Γάμος του πρίτσα,
4: γάμος
6: και
4: του πρίτσα.
6: Βάπτιση του πρίτσα από, από μουσουλμάνος ορθόδοξος.
4: Ταυτόχρονα, ναι, μπορούμε. Εντάξει. Να κάνουμε τη...
5: Καλέ, δεν είμαστε μουσουλμάνοι.
4: Ο κύριος, εσείς όχι, ο κύριος Πρίτσας όμως...
5: Ούτε ο Πρίτσας είναι μουσουλμάνος.
4: Πώς έγινε αυτό το μπέρδεμα τώρα? Γιατί εμείς, καταλαβαίνετε, πρέπει, έχουμε αποστείλει ήδη χαρτί στην Ιερά Μητρόπολη.
5: Α, είμαστε καλά τώρα. Στο γάμο το δικό μας θα βαπτιστεί ο άντρας
4: κάτι,
5: μου που είναι χριστιανός.
4: Είναι πολύ λίγο το μυστήριο. Για να είμαστε κι εμείς τυπικοί προς τη Μητρόπολη, γιατί θα είναι απεσταλμένος.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθω από εκεί με τον άντρα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λέτε. Δεν θα γίνει στο δικό μου το γάμο.
4: Είναι ένα δεκάλεπτο, δεν είναι κάτι. Θα διαβάσει δύο ευχές ο χριστιανός.
5: Είμαστε όλοι Έλληνες. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα γίνουμε ρετσίστες.
4: Μα δεν είπαμε τίποτα. Δεν θα το καταλάβει κανείς. Αυτό γίνεται στον προάβλιο χώρο.
5: Δηλαδή,
4: ραντίζει το άνθρωπος με ένα ειδικό έλαιο. Το χτυπάει λίγο ο ιερέας της Μητροπόλεως με ένα κλαδάκι ελιάς. Λέει δύο ευχές και φεύγετε. Μπαίνετε μέσα, κάνετε το μυστήριό σας. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάτε στη Μητρόπολη. Δεν με ενδιαφέρει.
4: Μα τι να κάνουμε. Μα η Μητρόπολη τώρα μας αποστέλνει όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, θα καταλαβαίνετε, θα εκτεθούμε κι εμείς.
5: Δεν πεινάζει, θα εκτεθώ εγώ στο γάμο μου. Είναι δυνατόν? Θα τα διαλύσω όλα.
4: Είναι, σας παρακαλώ, ηρεμήστε το. Χριστός
5: Ανέστη. Εγώ σας παρακαλώ, θα έρθω από εκεί με τον άντρα μου. Δεν με νοιάζει αυτό που λέτε.
6: Το όνομα του κουμπάρου πώς είναι?
5: Παναγιώτης Μπούκας.
4: Παναγιώτης Μπούκας.
6: Ο Κρίνης ο Δημήτρης δεν θα είναι?
5: Είναι ο νονός του παιδιού.
6: Ο Κρίνης ο Δημήτρης θα είναι ο νονός του παιδιού.
4: Αυτός πρέπει να έρθει να βγάλει λίγο.
6: Ο Κρίνης ο Δημήτρης σας έκανε φάρσα!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
0: 104,7. 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ακούει κανείς εκεί πέρα έξω που την ώρα που σουβλιζόταν το αρνί σηκώθηκε και έφυγε για να πάνε να σουβλιστούν μεταξύ τους?
5: Να πάνε να κάνει σεξ με δύο λόγια.